πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε, μην παραξενεύεστε, σωστά ακούτε, κρατάω ένα 102,3, τα λέγαμε και χθες, Μαρία Ορφανάκη στη θέση εκτάκτος της Αντιγόνης Ανδρεάκη, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Τετάρτη σήμερα, εδώ λέγαμε με τον Αντώνη ότι χάσαμε λίγο τις μέρες, πάντως Αντώνη φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας, όταν έρθει Τετάρτη αρχίζω λίγο και νιώθω καλύτερα, λέω Τετάρτη, το μέσο της εβδομάδας μια χαρά πάμε και όχι μόνο πάμε καλά, 17 του μηνός, 17 Ιούνιου. Πάμε αντίστροφα να τελειώσει και αυτός ο μήνας. Δεν ξέρω για εσάς αν έχετε πάρει μυρωδιά από καλοκαίρι. Εγώ δεν έχω καταλάβει και πολλά. Πού θα πάει όμως, μόλις μπει ο Ιούλιος, και εκεί τον Αύγουστο που παίρνουμε και τις μεγάλες τις άδειες, νομίζω θα το καταλάβουμε. Εσείς εδώ είστε συντονισμένοι, εδώ έχετε το ταυτί σας, είτε με τον κλασικό ραδιοφωνικό τρόπο, είτε μέσω του kretaone.gr, πατώντας το κόκκινο κουμπί μας ακούτε και το μπλε κουμπί μας βλέπετε. Αντώνη Τσαπίνος απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου και την ρύθμιση. Τι είπα, την επιμέλεια του ήχου και την. Τραγούδια και ήχο, παιδιά, τραγούδια και ήχο. Έλα, να πιούμε λίγο καφέ να ξυπνήσουμε. Πάμε να φτιάξετε και εσείς το καφεδάκι σας, όχι όσοι έχετε ξυπνήσει τώρα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Δεν ξέρω με την αρχίσω. Νομίζω ότι θα αρχίσω με το κέντρο του Ηρακλείου. Και όταν λέω κέντρο του Ηρακλείου, λέω για την Κρίνη Μοροζίνη, λέω για τα λιοντάρια, την εικόνα που αντίκρισαν χθες τουρίστες, ντόπιοι, επιχειρηματίες. Μία εικόνα που δεν την περιμέναμε. Δεν ξέρω αν κατεβήκατε στο κέντρο. Πάντως, αν μπείτε στο kretaone.gr, θα δείτε εκτενές ρεπορτάζ. Μία απόφαση της αρχαιολογίας που προκάλεσε αντιδράσεις και προκάλεσε έτσι και απορία. Έχουν βάλει κυκλειδώματα, κάγκελα, έχουν περιφράξει την Κρίνη Μοροζίνη. Ξεκινούν έργα και αποκατάσταση. Ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης και είμαστε μετά το μέσο του Ιούνιου, είμαστε εν μέσω τουριστική σεζόν και απορούμε τώρα αν αυτή είναι η εικόνα που πρέπει να αντικρίζουν οι τουρίστες που επισκέφτονται την πόλη. Νομίζω ότι αυτή την απορία δεν την είχαμε μόνο εμείς, την είχαν και πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή την απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου να προχωρήσει δηλαδή σε εργασίες συντήρησης. Δεν μας τιμάει η εικόνα αυτή. Και αντιδρούν πάρα πολλοί φορείς, μην σας τους διαβάσω τώρα τουριστικούς φορείς, είναι μια μεγάλη λίστα γιατί θα έπρεπε να επιλεγεί το συγκεκριμένο χρονικό σημείο για να γίνει αποκατάσταση και αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι και πολύ σίγουρη, πριν από χρόνια που είχε γίνει το ίδιο, είχε κρατήσει και αρκετό διάστημα, δηλαδή μήνες η διαδικασία όλη αυτή και συντήρηση, δεν είναι κάτι δηλαδή που θα κρατήσει μερικές μέρες. Πάντως οι τουριστικοί φορείς που αντιδρούν τονίζουν ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλους τουριστικούς προορισμούς τέτοιου είδους εργασίες προγραμματίζονται μετά το πέρος της τουριστικής περίοδου και ζητούν από την εφορία αρχαιοτήτων να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση και να προχωρήσει στην απομάκρυση των κυκλειδωμάτων. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα με την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, πρόεδρο επισητισμού τουρισμού. Θα της θέσω και αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν είχαν επαφές με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου. Πάντως νομίζω ότι από τη μία κυκλειδώματα στα λιοντάρια, από τη μία ασφαλτοστρώσεις, από τη μία φτιάχνουμε λακκούβες, από την άλλη έχουμε και αυτό το θέμα τώρα. Προβλήματα με την ΔΕΙΑΗ, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Άμα δεν το ξέρετε να σας ενημερώσω. Έχουμε προβλήματα και με την ΔΕΙΑΗ, οπότε επιποδώς και εκεί γίνονται διάφορα έργα. Αν βάλουμε τώρα στη μέση και οπτικές ίνες και όλα αυτά, εντάξει, μόνο εικόνα πόλης που είναι έτσι attractive, θα πω, πρωί-πρωί στους τουρίστες που έρχονται, δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα και γιατί δεν θα έπρεπε να πάει μετά τον Οκτώβριο όλη αυτή η διαδικασία. Αυτά θα μας τα πούνε αρμόδιοι φορείς στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα, να σας πω ότι σήμερα διαβάζω εδώ, είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ξερασίας, μία ημέρα που αφορά και εδώ την Κρήτη και ρίχνοντας μία γρήγορη ματιά στην ατζέντα της ημέρας για να δούμε τι έγινε ανά τον κόσμο και τους αιώνες, βλέπω ότι το 1885 έφτασε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το άγαλμα της Ελευθερίας, είναι το δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι εγκαινιάζεται το 1961 το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας στο Μον Παρνές, το 1961. 1964, αγώνας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, διακόπτεται λέει στο 115ο λεπτό, κύπελλο Ελλάδας, εξαγριωμένοι φίλαθλοι των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος. Από τότε υπήρχαν αυτά οι στημένοι αγώνες, τι λες, εντύπωση μου προκαλεί. Το 1972, πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να το
τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο Watergate της Ουάσιγκτον. Είναι το γνωστό σκάνδαλο που ακολουθεί και θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον. Και το 2012 μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και πτώση του ΚΚΕ. Βλέπω εδώ πρώτη Νέα Δημοκρατία 29,66 και ούτω καθεξής. 2012 ήταν ο Σαμαράς. Δεν θυμάμαι, αλλά τώρα που λέω Σαμαράς να σας πω ότι όλο και μεγαλώνουν οι ψήθυροι που λένε ότι έχει σηκώσει τα μανίκια ο πρώην πρωθυπουργός και ψάχνει, λέει, υποψήφιους για τα ψηφοδέλτια. Δεν κάνει δεύτερες σκέψεις, από ό,τι φαίνεται. Ο πρώην πρωθυπουργός πήρε τις αποφάσεις του, θα φτιάξει το νέο πολιτικό φορέα. Κάποιοι υποτίμησαν, θα πω εγώ, τις προθέσεις του. Δεν κατεβάζει πάντως ρυθμούς στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά και μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο, τώρα δηλαδή, τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσει να έχει επαφές με στελέχη της κεντροδεξιάς προκειμένου να κλειδώσουν οι πρώτες υποψηφιότητες για τις επόμενες εκλογές. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ποια στελέχη από δεξιά κόμματα και παρατάξεις θα είναι στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι, λέει, τυχαία τα πρόσωπα, έτσι, λέει, ψιθυρίζει ο κύριος Σαμαράς. Στοχεύει σε παραδοσιακά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με καθαρό δεξιό ιδεολογικό υπόβαθρο. Εδώ θα είμαστε και εμείς και εσείς, έτσι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και σε τοπικό επίπεδο και από εδώ και από την Κρήτη ποιοι θα είναι στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά. Και σας θυμίζουμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας χθες και interview και Άλκο, πρώτη δύναμη Νέα Δημοκρατία, μικραίνει η ψαλίδα με το δεύτερο κόμμα και στις δύο αυτές δημοσκοπήσεις, δεύτερο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθεί το Πασόκ και η Μαρία Καριστιανού. Αυτά είναι με τα πολιτικά πράγματα, νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο να τα δούμε. Τι θες, Αντώνη, να πάρουμε μια μουσική ανάσα? Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά να πούμε τι έγινε χθες και τόσο στα Χανιά που ήταν εδώ ο κύριος Πλεύρης, το μεγάλο ζήτημα του μεταναστευτικού, αλλά και στη σύσκεψη στην περιφέρεια ο υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Ταχιάος, που ήρθε για να δει το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και πώς πάνε και οι εργασίες.

Μου στέλνετε μήνυμα, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, λέει, με την καθαριότητα? Ξεκίνησε ο ιδιώτης. Τώρα, αν σας κάνει εντύπωση ο τρόπος που ξεκίνησε, δεν ξέρω αν σχολιάζεται αυτό. Μιλάω για τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Στις 6 το πρωί, εχθές, στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί που προσπαθούσαν να οργανωθούν με τους εργαζόμενους, με τα οχήματα της καθαριότητας, ξεκινάμε. Ήρθε και δελτίο τύπου επίσημο. Ξεκινήσαμε. Πολύ μεγάλη χαρά για όλο αυτό. Για μία συνεργασία και έναν ιδιώτη που σας θυμίζω ότι προεκλογικά ο Δήμαρχος Ηρακλείου, πριν βγει Δήμαρχος βέβαια, Αλέξης Καλοκαιρινός, ήταν κατά τη συνεργασία αυτή και κατά του να μπει ο ιδιώτης στην καθαριότητα. Κάτι όμως που ο απερχόμενος Δήμαρχος, ο κύριος Λαμπρινός, του είχε πει: αν δεν μπει ιδιώτης, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Κρατάμε μικροκαλάθι και περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει εικόνα της πόλης. Αυτό έλεγε και χθες εδώ, μιλώντας στο Κροατοάν 102,3, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κύριος Τσαγκαρά. Δώστε μας χρόνο να οργανωθούμε και θα δείτε ότι η πόλη θα αλλάξει. Αυτό περιμένουμε. Ας αλλάξει τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, γιατί κατά τα άλλα δεν ξέρω. Πάντως, προχθές την έναρξη του φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, αυτά τα ωραία πράγματα που προάγουν τον πολιτισμό και μας ενώνουν μικρούς και μεγάλους, γιατί η τέχνη θεραπεύει και ενώνει, βγήκε να μιλήσει ο Αλέξης Καλοκαιρινός και είπε: αγαπάμε το Ηράκλειο. Αντώνη, κανείς δεν μίλησε. Από κάτω θέλω να το πω. Δεν το αγαπάμε αυτό το Ηράκλειο. Θέλουμε ένα Ηράκλειο οργανωμένο, καθαρό και μια πόλη που μας αξίζει. Φεύγω από την καθαριότητα και πάμε να δούμε τι γίνεται με το μεταναστευτικό. Θα την αντέξουμε και την τηλεφωνική γραμμή σε λίγο, γιατί οι δύο πρώτοι καλεσμένοι έχουν να κάνουν με αυτό. Διαβάζω στο κρατάμα.gr ότι είχαμε νέα άφηξη μεταναστών. Είπαμε ότι έχει γίνει πλέον καθημερινότητα. 38 μετανάστες στα ξημερώματα, στην Γάβδο αυτή την φορά. Και εκτοξεύονται μεταναστευτικές ροές. Διαβάζω εδώ ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα δηλαδή που μας πέρασε, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 8.000 άτομα σε 166 περιστατικά άφηξης στην Ανατολική μόνο Κρήτη. 8.000, πάνω από 8.000 μόνο στην Ανατολική Κρήτη. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταγραφεί 5.756 άτομα. Είναι σημαντική αύξηση. Έτσι γρήγορα που το βλέπω, πρέπει να είναι του μεγέθους πάνω από 20%. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά, τι γίνεται και τι είπε χθες ο κύριος Πλεύρης. Θα έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κύριο Καλογερή, αλλά και τον κύριο Κατσικανδυράκη, πρόεδρο του προσωπικού λιμενικού Δυτικής Κρήτης. Είπε πάντως, έτσι τι λέει το ρεπορτάζ ο κύριος Πλεύρης, ότι θα ανακοινώσει τι θα γίνει στο Ηράκλειο τις επόμενες ημέρες. Τελειώνουν τα χρονικά περιθώρια. Όσον αφορά τα Χανιά, είπε ότι η Αγιά εκεί, δηλαδή η δομή προσωρινής φιλοξενίας, λειτουργεί έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, είπε ο κ. Πλεύρης, από το να δημιουργηθεί προσωρινή δομή φιλοξενίας στην πόλη του Ηρακλείου, στην πόλη, σε μία από τις περιοχές. Είπαμε αυτό το γαϊτανάκι που ξεδιπλώνεται, δεν είναι οι Μαλάδες, μετά πήγαμε στους Αθανάτους, όχι θα είναι το κταίο Χερσονήσου. Κάπως ανεπλάκηκε η Ένωση Πεζών, βγήκε ο Δήμαρχος, βγήκε η Ένωση Πεζών, διαψεύδει. Δεν έγινε ποτέ επαφή και επικοινωνία για να είναι εκεί η προσωρινή δομή. Τι θα γίνει, ποιο σημείο θα επιλεγεί, περιμένουμε κι εμείς. Αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Πλεύρης πάντως είναι ότι θα υπάρξει, θα αναβλωθεί πλοίο που θα αναλάβει τη μεταφορά των μεταναστών. Περίπου από 1η Ιουλίου θα ολοκληρωθεί, είπε ο Υπουργός, ο διαγωνισμός για πλωτό μέσο μεταφοράς των μεταναστών. Έδωσε τα νούμερα για το μεταναστευτικό, τα νούμερα που σας είπα και εγώ πριν, και περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Την ίδια ώρα παίρνει παράταση η χρήση του χώρου του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, μετά από και αυτό το θέμα το σοβαρό. Λέγαμε για την εκδίκαση των μέτρων μεταξύ Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του λιμανιού, που τελικά θα γίνει στις 24 του μήνα. Νομίζω ότι έχει φτάσει ο κόπος στο χτένι. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Είμαστε πρώτον πυλών για να γίνουν ανακοινώσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις προσλήψεις λιμενικών, γιατί το πράγμα ζορίζει. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επιποδός σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. Άπειρες φορές έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, ότι είναι πολύ μεγάλο το φορτίο, ειδικά τους καρικελινούς μήνες. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους μετανάστες, έχουν και άλλες υποχρεώσεις, έχουν και άλλα πράγματα που κάνουν οι λιμενικοί. Δεν φτάνουν, φωνάζουν, διεκδικούν και περιμένουμε να δούμε και πόσο θα ενισχυθεί και το λιμενικό σώμα. Τώρα, στο άλλο θέμα που απασχόλησε χθες εδώ την τοπική επικαιρότητα, ήταν η κάθοδος του υφυπουργού, του
κυρίου Ταχιάου, ήρθε για να επιτηρήσει τα πρώτα χιλιόμετρα του νέου βορειδικού άξονα Κρήτης, αναφέρομαι στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Έγινε εκεί μία αυτοψία, έγινε και σύσκεψη στον Άγιο Νικόλαο. Ουσιαστικά βασικό αντικείμενο της σύσκεψης αυτής και της επίσκεψης του Υφυπουργού ήταν να γίνει η αυτοψία. Και ο Σταύρος Αρναουτάκης εκεί, τι προκύπτει τώρα από αυτό, έτσι, γιατί καλό είναι να έρχονται. Η κινητικότητα πρέπει να υπάρχει, το είπε και ο Υφυπουργός χθες. Όταν μας βλέπετε και κατεβαίνουμε, καλό είναι που ερχόμαστε. Όταν δεν μας βλέπετε, τότε να ανησυχείτε. Τι βγήκε τώρα από αυτή την σύσκεψη? Βγήκε ότι το επίποδο των υποδομών αλλάζει. Είπε ο Υφυπουργός ότι θα υπάρξει και υπάρχει ήδη αναστάτωση σε οδηγούς, κατοίκους. Εμάς τα λέτε υπουργέ και υφυπουργέ. Το γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στους δρόμους λόγω των έργων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνει ένα τέτοιο έργο, είπε ο Υφυπουργός. Πρέπει να γίνει και θα πρέπει οι άνθρωποι που διέρχονται να ταλαιπωρούνται. Το θέμα είναι όμως ότι διέρχονται και τουρίστες, το θέμα είναι ότι διέρχονται και άνθρωποι ξένοι, Ευρωπαίοι και όσοι επισκέπτονται το νησί, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει η ταλαιπωρία και πάλι εικόνες που δεν μας τιμούν. Πάντως, πέρα ότι παραδέχτηκε ο Υφυπουργός ότι υπάρχουν προβλήματα κυκλοφοριακά, μίλησε και για απαλωτριώσεις που πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με την περιφέρεια, με τους πορείς και με την τροχέα. Αναφέρθηκε στο αεροδρόμιο Καστελίου και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είπε ότι αν ολοκληρωθούν όλα αυτά μέσα στην επόμενη δεκαετία, η Κρήτη θα έχει εντελώς διαφορετική εικόνα στις μετακινήσεις της. Και εμείς τώρα πρέπει να λέμε και δόξα τω Θεώ, πρέπει να το λέμε, να κάνουμε το σταυρό μας. Επιτέλους θα περιμένουμε 10 χρόνια. Εδώ καλά περιμέναμε 50-60. Πόσα περιμένουμε? 10 χρόνια δεν είναι τίποτα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει ανάγκη το νησί αυτές τις υποδομές. Καλώς γίνονται. Και νομίζω ότι στα σημαντικά της επίσκεψης, αυτής της ενημέρωσης, είναι και η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαψης. Μίλησε και γι' αυτό ο Υφυπουργός. Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα για τα έργα στην Κρήτη. Αναφορά σε αυτό έκανε και ο κύριος Αρναουτάκης. Και περιμένουμε να δούμε. Πάντως, εγώ κρατώ αυτό. Όσο βλέπουμε κυβερνητικά στελέχη να κατεβαίνουν, όσο βλέπουμε τον Υφυπουργό να έρχεται, είμαστε καλά. Αν δεν έρχεται, θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Και επειδή ξέρω ότι τώρα με ακούτε και σίγουρα κάποιοι έχετε εγκλωβιστεί και ταλαιπωρηθεί στα συγκεκριμένα παλιά σημεία στον δρόμο, υπομονή, δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα κάνουμε υπομονή, γιατί στο βωμό και στη θυσία του βόρειο δικού άξονα Κρήτης θα πρέπει έτσι να καταπιούμε τη γλώσσα μας και να παίρνουμε βαθιές ανάσες. Εσείς πάντως εδώ με το κρατάω 102,3, μια χαρά περνάτε. Βλέπω τώρα εδώ ένα δελτίο καιρού και δεν μου αρέσει καθόλου και θέλω να δω αναφορά και το νησί. Έρχονται, λέει, καταιγίδες, λέει, μισό λεπτό τώρα, γιατί θέλω να μην αφορά την Κρήτη. Δεν θα το αντέξω τώρα αυτό, 17 του Ιούλη. Για να δούμε που έρχονται οι καταιγίδες. Άνεμοι, λέει, 6 μποφόρ. Καταιγίδες βλέπω, πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Όχι, δεν αφορά την Κρήτη. Δεν αφορά την Κρήτη, εδώ ο καιρός είναι αίθριος. Θα έχουμε 3 με 5 μποφόρ. Και τοπικά λέει 6. Τα μποφοράκια θα μας πιάσουν, αλλά είμαστε καλά με τη θερμοκρασία, μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Οπότε προς το παρόν είμαστε καλά. Τρόμαξα. Πάντως έρχεται ένα κύμα που θα πλήξει την υπόλοιπη χώρα. Μόνο ο Ιούνις δεν μοιάζει αυτό. Δεν είναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα με τις αλλαγές του καιρού. Ναι, μου λέτε ότι σήμερα κάτι γίνεται, λέει, με τον ΕΦΚΑ. Απεργιακή κινητοποίηση γίνεται. Δεν γίνεται κάτι. Απεργιακές κινητοποίησεις 17 του Ιούνιου μπήκαν στο χώρο των κινητοποιήσεων. Χειρόφρονο μπαίνει στον ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης. Σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι. Μερικά από τα αιτήματα: προσλήψεις, υποστελεχώσεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και έχουμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Άγιο Μήνα. Αυτά με τον ΕΦΚΑ. Και σας υπενθυμίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και απεργιακές κινητοποιήσεις που αφορούν τον κλάδο τον τουριστικό, της εστίασης και όχι μόνο. Μονότερμα πήρα τον κόσμο, Νομίζω ότι άμα ξυπνά το πρωί έχω περισσότερη ενέργεια, Αντώνη. Έχω. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Πάμε σε αγαπημένες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας τηλεφωνικά. Φύγαμε.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάραχτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πρωινό Τετάρτη, 17 του Ιούνιου, λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Κρατάω ένα 102,3. Ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Καλημέρα σε όλους. Αν λίγο βήξω, το λέω στους ακροατές, δεν ξέρω, μάλλον αυτά τα air condition είναι λίγο λαιμός περίεργος, να με συγχωρέσετε. Δεν είναι πολύ ευγενικό στο ραδιόφωνο, αλλά συμβαίνει. Τι να κάνουμε. Καλημέρα λοιπόν σε εσάς που είστε στο γραφείο, στη θάλασσα. Υπάρχουν και αυτοί οι πρωινοί που μου στέλνουν κάτι φωτογραφίες και κάτι καλημέρες που κάνουν το πρωινό μπάνιο και πόσο τους χαίρομαι και πόσο σας ζηλεύω και τι καλά που κάνετε, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πάμε να ανοίξουμε το θέμα που μας καίει. Πάμε να ανοίξουμε το θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα. Μιλάω για το μεταναστευτικό και μπορεί να λέτε ότι έχετε κουραστεί και σας έχουμε κουράσει. Ωστόσο, τα νούμερα μιλούν από μόνο τους. Είναι ανεξέλεγκτη η ροή μεταναστών στο νησί. Έχουμε αύξηση μεταναστευτικών ορών. Είχαμε και στη δημοσιότητα νούμερα σε σχέση με το 2025 που δείχνουν αύξηση. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα με αφορμή και την επίσκεψη χθες στα Χανιά του Υπουργού Μετανάστευσης του κ. Πλεύρη με τον κ. Βασίλη Κατσικανδαράκη, πρόεδρο Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Αρφανάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δεν λέμε κάτι καινούριο κύριε Κατσικανδαράκη, τα έχουμε συζητήσει και μαζί. Δεν ξέρω αν είχατε εικόνα και ενημέρωση. Είχαμε να πούμε και τα ξημερώματα μία άφηξη μεταναστών στη Γάβδο, έτσι δεν είναι?
1: Καθημερινά, από τις 24 Μαΐου μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ημέρα που να μην έχουμε περιστατικά. Υπάρχει ημέρα που είχαμε και 15 περιστατικά, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Σε όλο το μέτωπο των νότιο της Κρήτης, από τη Γάβδο μέχρι την Ιερά Πέτρα, έχει απλώσει σε όλη την Κρήτη πλέον το μεταναστευτικό, όπως στην αρχή ξεκίνησε από τη Γάβδο. Βλέπετε και στο Ηράκλειο πόσο πιεστικές είναι οι συνθήκες πλέον. Είναι μια πραγματικότητα η οποία αντιμετωπίζουμε, έχει παγιωθεί πλέον. Έχει η Κρήτη καταστεί, όπως είπε και χθες ο κ. Υπουργός, η μοναδική πύλη εισόδου στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε.
0: Τι είπε χθες ο κύριος Πλεύρης, αν όλοι έτσι καταλάβαμε και από τα ρεπορτάζ που διαβάσαμε, είπε ότι λειτουργεί η δομή φιλοξενίας προσωρινής στην Αγιά με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργεί, και ωστόσο αν καταλάβαμε καλά κύριε Κατσικανδράκη, είπε ότι είναι μονόδρομος η δομή προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.
1: Κοιτάξτε, πριν μερικούς μήνες εμείς ως Ένωση και σαν προσωπικό είχαμε αναγκαστεί να κάνουμε μια ένσολη διαμαρτυρία για τις απαράδεκτες επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στον προσωρινό χώρο αυτό που είχαμε εδώ στην Αγιά. Mm-hmm. Είχαμε στείλει πάνω 5-6 επιστολές, μπορώ να πω, στην αρμόδια Υπουργεία για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, από τότε μέχρι τώρα έχει κυλήσει, έχει μπει το νερό στα αυλάκια που λένε, σε μια σωστή κατάσταση. Το μετανάστευσης ανέλαβε τις ευθύνες του και αυτή τη στιγμή μιλάμε στην Αγιά. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα προς θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Γιατί και εμείς ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια που από εδώ έχει ξεκινήσει το μεταναστευτικό, καταστάσεις άσχημες, με μετανάστες να τους έχουμε σε κατασκήνωσεις παιδικές στην Καλαθά, μετά στο βαδικό σταθμό της Σούδας, πίσω από το λιμεναρχείο σε κάτι πόστεγα. Ήταν εικόνες που άσχημες και μας είχαν προβληματίσει και εμάς. Αντιστοιχώς το κράτος άργησε 2 χρόνια, θα έλεγα, να λειτουργήσει. Με αποτέλεσμα, μετά από 3 χρόνια, επιτέλους να έχουμε ένα χώρο ο οποίος τουλάχιστον ανταποκρίνεται σε βασικές ανάγκες και για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται μέσα, αλλά και για εμάς που πάμε και κάνουμε μια υπηρεσία εκεί, να την κάνουμε με ασφάλεια.
0: Και σε άσχημες υγειονομικές συνθήκες, να το λέμε και αυτό, κύριε Κατσακανδαράκη, σε όχι καλές υγειονομικές συνθήκες.
1: Εμείς πέρυσι είχαμε, πέρυσι να έχουμε 1.200 άτομα με 6-7 χημικές τουαλέτες, δηλαδή μέσα στις συνθήκες ήταν ασφυκτικές για αυτούς, απαράδεκτες συνθήκες, με μία βρύση, καταλαβαίνετε. Και ξέρω ότι στο ψυγείο ακόμα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί ο χώρος είναι τέλος ακατάλληλος και αποτελεί υγειονομική βόμβα, όπως έχουν δηλώσει και αντίστοιχα και οι συνάδελφοι από εκεί, από το Ανατολική Κρήτη.
0: Και είπε χθες ο Υπουργός, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι ουσιαστικά δίνεται παράταση στη χρήση του χώρου του παλιού ψυγείου, αναγκαστικά θα πω εγώ. Γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια άλλη επιλογή.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το κομμάτι τώρα δεν μπορώ να το κρίνω εγώ για ποιο λόγο ακόμα δεν έχει βρεθεί ένας χώρος σε ένα ολόκληρο νομό. Αλλά θα έπρεπε να το δούμε κατάματα το πρόβλημα. Όπως εδώ υπήρχαν διαμαρτυρίες, θα έλεγα, αλλά τουλάχιστον αντιμετωπίστηκε με μια ωριμότητα από τους τοπικούς κορείς. Σε καμία περιοχή δεν είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα. Θα σας θυμίσω πέρσι στο Ρέθινο ότι είχε γίνει και στο γήπεδο με τους εκατοντάδες πολίτες που διαμαρτύρονταν εκεί και στους τοπικούς φορείς, στο Δήμαρχο. Είναι κατανοητό, νομίζω, για τους ανθρώπους εκεί που ζουν ότι δεν είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω θα έπρεπε να έχει κινηθεί εκεί ο τοπικός μηχανισμός να βρει μια λύση, γιατί είναι ένα πρόβλημα που διωγγώνεται και δεν γίνεται, γιατί είναι... Πρέπει να βρει μια λύση. Τώρα δεν είμαι και εγώ αρμόδιος για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Στην δικιά μας περιοχή, ναι. Μετά τις παλινοδίες που είχαμε, σας είπα και εμείς, βρέθηκε ένας χώρος και παρόλες τις αντιρρήσεις, γιατί και δίπλα εκεί πέρα είναι εργαζόμενοι. Μην νομίζετε, ο χώρος της Αγιάς είναι ΟΑΚ, είναι υπηρεσίες πάνω από 100 εργαζόμενοι, είναι ακριβώς δίπλα. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: Ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός ότι ίσως και από την 1η Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί ένας διαγωνισμός για τη δρομολόγηση πλωτού μέσου, που θα αναλάβει αποκλειστικά τη μεταφορά των μεταναστών σε μόνιμες δομές στην υπόλοιπη χώρα. Πώς το ακούτε αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σωστό. Ελπίζουμε να γίνει, έτσι. Γιατί θα το δούμε να λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή, φανταστείτε μας, ή και από το Ηράκλειο αντίστοιχα, θα χρειαστούν να μπουν 150, 200, 300 άτομα να κάνουν μια μεταγωγή προς την ενδοχώρα. Αυτή τη στιγμή τα πλοία που εκτελούν τα δρομολόγια Πειραιά Κρήτη είναι σχεδόν καθημερινά γεμάτα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εισιτήρια καταρχάς για αυτούς και δεν είναι και εικόνα αυτή να μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον τουρισμό, μέσα στους πολίτες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μια πολύ καλή λύση. Ελπίζουμε να λειτουργήσει σωστά, να μην μπλοκάρουν οι άνθρωποι εδώ πέρα να παραμένουν πολλές μέρες, να γίνεται κάθε 2-3 μέρες. Προς το παρόν πάντως όλα αυτά που ακούγουμε είναι πολύ θετικά. Mm-hmm. Και αυτά που έχουν γίνει τουλάχιστον στο δικό μας κομμάτι εδώ είναι προς θετική κατεύθυνση. Με αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν δεν μπορούμε να πούμε ότι τα θετικά πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Γιατί θα στελιτεύουμε όταν υπάρχει λόγος να πούμε τα κακοσχήματα, αλλά τώρα επειδή βλέπουμε τα θετικά πρέπει να το πούμε, να τα αναγνωρίσουμε.
0: Ουσιαστικά λέτε ότι και πριν από ένα αλφα χρονικό διάστημα έβραζε και η περιοχή των Χανίων, να το πούμε έτσι, ωστόσο βρέθηκε λύση και υπάρχει πλέον μία ομαλότητα. Αυτό λέτε, κύριε Κατσικανδράκη, και κάτι αντίστοιχο θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει και στο Ηράκλειο. Όσον αφορά το κομμάτι των προσλήψεων, όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης των λιμενικών, πολλές οι ανάγκες, πολλές ώρες που δουλεύετε, πολλές υποχρεώσεις, γιατί δεν είναι μόνο, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, το λέω για να το ακούσουν οι ακροατές, δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, έχετε και άλλες υποχρεώσεις, έχετε και άλλα στην πλάτη σας, ας το πούμε έτσι, ειδικά τους θερινούς μήνες. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι? Είχατε κάποιες ανακοινώσεις, δεσμεύσεις από τον Υπουργό?
1: Είναι το κομμάτι που μας πονάει πάρα πολύ, αυτό που είπε το προσωπικό, γιατί υπάρχουν όντως τεράστιες ελλείψεις. Υπήρχαν και πριν την έλευση του μεταναστευτικού στην Κρήτη, υπήρχαν προβλήματα. Εμείς, η Κρήτη είναι το brand name του τουρισμού στην Ελλάδα, είναι ένας ισχυρός πυλώνας. Η αύξηση του τουρισμού και φέτος, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, θα είναι μεγάλη. Λοιπόν, το λιμενικό σώμα έχει αυξημένες ανάγκες, να είναι στα λιμάνια, στις ακτές, στη θάλασσα, να ελέγχει, να κάνει επιθεωρήσεις πλοίων. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι αρμοδιότητές μας και αν θέλουμε να είμαστε παντού και σωστοί, πρέπει να ενισχυθούμε και με το μεταναστευτικό, αυτό τον παράγοντα δηλαδή που τώρα έχουμε στην πλάτη μας. Θα πρέπει να ενισχυθούμε όπως το έχουμε δει και στο Ανατολικό Αιγαίο να γίνεται στο παρελθόν, ανάλογα με το πρόβλημα που κουβαλάμε. Mm-hmm. Έχουμε ακούσει θετικά πράγματα από τον Υπουργό που είχε επισκεφθεί πριν ένα μήνα περίπου την Κρήτη, ότι θα γίνει ένας επανασχεδιασμός με τις καινούργιες ανάγκες, ότι θα γίνουν προσλήψεις, αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Είναι χρονοβόρη η διαδικασία.
1: Είναι χρονοβόρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή λοιπόν το προσωπικό, δυστυχώς, τα λέμε διαρκώς, είναι μια λέξη που τη λέμε συνέχεια, ότι έχει υπερβεί τα όρια, είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα με τις ενισχύσεις τις μικρές που έρχονται. Και όταν είστε αντιμετωπίσει 10 περιστατικά σε μία μέρα, και 15 είχαμε σε 28 Μαΐου σε μία μέρα νομίζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όσο προσωπικό και αν υπάρχει, να μην υπερβούμε τα όρια.
0: Ακούμε τον αριθμό, ακούω τον αριθμό που λέτε, αλλά 15 περιστατικά σε μία μέρα, είναι υπερβολικό το νούμερο αυτό, κύριε
1: Καθηγητή. Μα είναι στοιχεία στατιστικά, δεν τα λέμε εμείς. Φανταστείτε, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει και κάποιες προσπάθειες και με την ειδική πλευρά, γίνονται διαβουλεύσεις, Έχουμε στείλει, προχθές πήγαν από εδώ την Τρίτη, 3 πλωτά μέσα από τα Χανιά δωρεά προς την Δυτική Αυτοφυλακή. Γίνονται διαβουλεύσεις, γίνονται προσπάθειες. Παρ' όλα αυτά, φανταστείτε, έχουμε 38% αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Mm. Φανταστείτε τώρα να μην γινόταν όλα αυτά.
0: Εγώ είπα 20% στην αρχή της εκπομπής. Είναι μεγαλύτερη η αύξηση, 38%
1: μέσα. Ναι, πέρυσι είχαμε 15 Ιουλίου 5.800 και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τις 8.000. Οπότε είναι κάπου εκεί 38% η αύξηση. Ιδιαίτερα το Ηράκλειο, θα έλεγα, είναι μεγάλη αύξηση. Όλο αυτό λοιπόν το πρέπει να εκτιμάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να στείλει εδώ πέρα που υπάρχει το πρόβλημα. Εφόσον και ο ίδιος ο υπουργός είπε ότι εμείς φωνάζαμε τόσο καιρό ότι η Κρήτη έχει καταστεί πρώτη πύλη εισόδου πανελλαδικά από πέρυσι, το λέγαμε αυτό. Και φέτος μας είπε ο κύριος υπουργός ότι είναι η μοναδική πύλη εισόδου πλέον η Κρήτη. Γιατί έχουν μηδενιστεί οι ροές από το Ανατολικό Αιγαίο. Ναι. Αυτό όμως δεν το ακούγαμε πριν ένα χρόνο από κανένα επίσημα φορέα. Ακόμα μας λέγανε ότι είναι διαχειρίσιμο, ακόμα μας λέγανε ότι εντάξει, το παλεύουμε και όλα αυτά. Τουλάχιστον τώρα και το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι αναγνωρίζεται, ακόμα και στη ρητορική, ας πούμε, που είναι και αυτό σημαντικό.
0: Νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, κύριε Κατσικανδράκη. Δηλαδή, είναι μια πραγματικότητα που για μένα, κατά την άποψή μου, λέω, ας την πω εγώ, θα έπρεπε να υπάρχει παραδοχή. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Χάσαμε 2 χρόνια, σας είπα, άδικα. Εμείς φωνάζαμε και εμείς σε Δυτική Κρήτη και οι αντίστοιχοι όνες της Ανατολικής Κρήτης μαζί. Έχουμε κάνει πάρα πολλές επιστολές, έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και υπάρχει αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Επιτέλους, εντάξει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάτι να γίνεται. Τέλος πάντων, ελπίζουμε και με αυτά που έχουμε ακούσει από τον κύριο υπουργό, το δικό μας, ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ενισχυθεί η Κρήτη όπως πρέπει. Ναι. Γιατί τα πλωτά που έρχονται, τα καινούργια που μας λένε και όλα αυτά, χρειάζεται προσωπικό. Εμείς στα Χανιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προστατευτεί 15 συνάδελφοι. Αυτοί δεν αναπληρώνονται. Το ίδιο θα συμβεί και στο Ηράκλειο, σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Και το 26, το 27 θα ακολουθήσουν και άλλοι τόσοι και παραπάνω. Λοιπόν, χρειάζεται ένας γενναίος επανασχεδιασμός στην Κρήτη με αύξηση των οργανικών θέσεων. Όπως θα έχουμε δει το μοντέλο να λειτουργεί, σας είπα, και στο Ανατολικό Αιγαίο. Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουμε. Η τεχνογνωσία υπάρχει. Απλά, και όπως για παράδειγμα είδαμε και με την Αγία που προλογίσαμε, ότι όταν θέλει το κράτος να λειτουργήσει, λειτουργεί. Το βλέπουμε τώρα τελευταία πώς έγινε στα Αγία. Σε 3 μήνες γίνανε όλα αυτά. Μας έχουν έρθει συνοριοφύλακες, βάλαμε την μονάδα ιατρική. Έχει έρθει η προσωπικό της μεταναστευτικής πολιτικής.
0: Αυτό το κρατώ που λέτε, κύριε Κατσικανδράκη, όταν θέλει το κράτος να λειτουργήσει, λειτουργεί. Και με αυτό, έτσι, και με αυτό θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος σας και είστε επιβοδός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε διαθέσιμος. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλή δύναμη, θα πω, και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: Δεν θα μπορούσαμε να μην μείνουμε στο θέμα. Πάμε στα Χανιά και πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Καλογερή. Κύριε Καλογερή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Μας ακούτε?
1: Ναι, τώρα σας ακούω.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, να λίγο.
0: Ήρθε χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης. Έγινε και η αυτοψία στην Αγιά και έγινε και μία σύσκεψη. Τι υπόθηκε? Αυτά που διαβάσαμε μέσα από το ρεπορτάζ, κύριε Καλογερή, είναι, είπε ο κύριος Πλεύρης ουσιαστικά ότι λειτουργεί σωστά και όπως θα έπρεπε να λειτουργεί η δομή στην Αγιά. Είπε για το πλωτό, το οποίο αναμένεται να γίνει διαγωνισμός για να μπορεί να μεταφέρει τους μετανάστες στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα. Τι άλλο ανακοινώθηκε, τι υπόθηκε στη σύσκεψη για αυτό το φλέγον ζήτημα? Το ξέρετε κι εσείς κι εμείς, με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, και μετά θα σας πάω στο Ηράκλειο. Πάμε λίγο να δούμε εκεί για τη Δυτική Κρήτη.
1: Λοιπόν, ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε καθαρά.
1: Κοιτάξτε, δεν υπόθηκαν καινούργια πράγματα ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Ο υπουργός πήγε να δει τι γίνεται εκεί στην Αγία, τέλος πάντων, αυτή την πολύ συζητημένη δομή, όπου διαπίστωσε ότι λειτουργεί καλά. Έτσι όπως έχει γίνει με τις υποδομές που έχουν μεταφερθεί εκεί, τον εξοπλισμό και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ως τώρα, οι συνθήκες έχουν σχετικά πρωτόγονες στην αρχή, για να έχουν την αλήθεια πέρυσι δηλαδή ουσιαστικά, έχουν γίνει τώρα να βιώσουμε. Δηλαδή πράγματι ο κόσμος ο οποίος φιλοξενείται εκεί είναι σε πολύ καλύτερες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν μπει κρεβάτια, έχουν μπει τουαλέτες, έχουν μπει ντους. Υπάρχει μια κινητή ιατρική μονάδα, η οποία εξυπηρετεί τα άμεσα περιστατικά κλπ. Είναι εντάξει, μπορώ να πω ότι δουλεύει υποδοματικά. Από εκεί πέρα, ξέραμε από πριν ότι ιδιαίτερα ρολίματα δεν είχαμε με αυτή τη δομή φιλοξενία, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν ανησυχίες, δεν υπήρχαν αντιδράσεις από την γύρω περιοχή, διότι οι άνθρωποι είναι εσόκλειστοι, δηλαδή δεν βγαίνουν έξω, είναι περιορισμένοι πολίτες. Ακόμα και οι αντιδράσεις που υπήρχαν από τις δύο υπηρεσίες που ουσιαστικά συστεγάζονται,
0: mm-hmm.
1: δηλαδή η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και από πάνω ο ΟΑΚ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, παρά τις αρχές ενστάσεις τους, δεν αντιμετώπισαν και δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ούτε ο κόσμος ο οποίος εμπιστεύεται από τις δύο υπηρεσίες, ο οποίος είναι αρκετός. Διότι γενικότερα είναι φιλήθη άνθρωποι, οι οποίοι, έτσι τουλάχιστον δείχνουμε μέχρι τώρα, οι οποίοι πρέπει να φύγουν πάνω προς το παρόν, να ταυτοποιούνται, καταγράφονται και αναχωρούν μέσα στο επόμενο διήμερο, τρίμερο, με ένα ρυθμό που κανονίζει το λιμενικό με την αστυνομία.
0: Λέτε λοιπόν, κύριε Καλογερή, ότι υπήρξε, ας το πούμε έτσι, ένα θετικό κλίμα εκεί από την τοπική κοινωνία, χωρίς έντονες αντιδράσεις, κάτι το οποίο όμως δεν βλέπουμε να γίνεται στο Ηράκλειο. Υπάρχει ένα σύριαλ και ένα γαϊτανάκι, εδώ η μονάδα θα γίνει, όχι εκεί, αντιδράουν οι τοπικοί φορείς, αντιδρά η κοινωνία. Ποια είναι η άποψή σας, θα πρέπει?
1: Εντάξει, εγώ είχα τη δυνατότητα να το πω και στο Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές, ότι όλα αυτά είναι περιόδος χιάς. Ειλικρινά δηλαδή, είπαμε 2-3 περιοχές, 2-3 σημεία τα οποία έχουν επιλεγεί και είχαν έρθει στο Συμβούλιο ή είχαν αποδημοσιεύματα, είχαν ακουστεί και είχαν αντιδράσει κάτι, είχαν φτιάξει επιτροφές αγώνα και πρωτοβουλίες αντίστασης και δεν ξέρω τι άλλο για να τα αποτρέψουν. Όλα αυτά δεν είχαν νόημα κανένα. Όπου και να γινόταν από όλες αυτές τις θέσεις που επιλέχθηκαν και από καμιά, δεν ξέρω πόσες, 20, 30, 50 που είναι ακόμα που μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο, είναι πάρα πολύ απλό να τον παίξουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα σοβαρό. Δεν υποβαθμίζει την περιοχή, δεν υποβαθμίζει την περιοχή, τη ζωή των ανθρώπων που είναι στην ακτίνα της μονάδας, τέλος πάντων, της δομής. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Άνθρωποι έρχονται και φεύγουν με κάποια λεωφορεία.
0: Ακόμα
1: ούτε
0: και αν.
1: Πότε έρχονται, ούτε βλέπουν πότε αναχωρούν.
0: Ακόμα και αν, κύριε Καλογερή, συγγνώμη σας διακόπτω, επιλεγεί μια περιοχή όπως για παράδειγμα που ήταν η πρόταση του Παλούκτα εδώ, που είναι μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Χερσόνησος.
1: Κοιτάξτε, είναι τόσες πολλές οι περιοχές
0: mm-hmm.
1: που να πάνε πάλι σε μια μονάδα όπως μας κάνανε ουσιαστικά σε εμάς. Έτσι, δηλαδή δεν πήγαν να βρουν ένα στρατόπεδο. Στο οποίο είναι μάλιστα τα παλιά στρατόπεδα έχουν και άπειρες εκτάσεις και μπορούν να απομονώσουν ένα κομμάτι 5-10 στρέμματα να κάνουν τη δουλειά τους. Πήγανε σε μια μονοδομή όπως είναι η δικιά μας που δουλεύουν δύο υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται, έχουν και μεγάλη επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα παρελάσουν η Γεωργίνα, η Μελισσοκόμη, η Κτηνοτρόφη κάποια στιγμή όλος ο κόσμος. Το ίδιο και με τον ΟΑΚ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης της Κρήτης, ο οποίος θέλει να λύσει προβλήματα από όλη την αρδευόμενη ζώνη του νομού, όπως θα περάσει από εκεί. Όλοι οι δήμαρχοι, τους οποίους κάνουν δουλειές, κάνουν μελέτες, οργανισμούς κλπ. Δηλαδή γίνεται μια, σε μια πολυσύχνα, θα έλεγα, μου περιοχή και σε ένα κτίριο το οποίο είναι συνδεδεμένο με όλα αυτά που σας λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να βρεθεί κάτι καλύτερο, διότι ξεχνάτε ότι εμείς είχαμε ολοκληρώσει μια μελέτη για το συγκεκριμένο χώρο. Εντάξει, να κάνουμε ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο, να προβάλλουμε τα προϊόντα της Κρήτης, τις υπηρεσίες και ό,τι άλλο παράγεται εδώ στο νησί, να γίνει ένα μέτωπο δηλαδή έτσι, προβολής και εξωστρέφειας. Τελικώς μείναμε με τη μελέτη στο χέρι. Θεωρώ δηλαδή ότι ακριβώς φοβούμε το πολιτικό κόστος, οι περιοχές είναι πάρα πολλές οι οποίες μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Σας διαβεβαιώ ότι έχω μια εμπειρία αυτή τη στιγμή κοντά σε πάνω από 1,5 χρόνο.

0: Αυτό που είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι όσο κρατάει αυτή η κουβέντα, με αυτές τις ιδεολογίες που κατεβαίνουν φορείς και κάτοικοι και επιτροπές και προσπαθούν με το που ακούγεται ένα κτίριο ή μια περιοχή να την ακυρώσουν με διάφορες αυτές ιδεολογίες, δεν μας προσβάλλει σαν Κρήτη, με την έννοια ότι δεν δίνουμε λύση σε ένα θέμα καθαρά ανθρωπιστικότητα που πρέπει να γίνει. Οι συνθήκες που είναι τώρα, από ό,τι φαίνεται στο Ηράκλειο, είναι πολύ κατώτερο των περιστάσεων.
1: Μιλάτε για το παλιό ψυγείο στο λιμάνι.
0: Ακριβώς.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και πρέπει να γίνει μια δομή για να λύσει το ζήτημα. Λοιπόν, πολύ προσθέρετο να δώσουν, από ό,τι ξέρουμε. Και οι περισσότερες από αυτές, από ό,τι έχω. Τι συζητάω κι εγώ και ακούω και ενημερώνομαι, είναι όλες κατάλληλες.
1: Εννοείται πολλές.
0: Ακόμα και το χτέο είναι κατάλληλο που λέτε, απλά το χτέο στεγάζει την υπηρεσία.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή υπάρχει λόγος, ενώ προσφέρει το τόσα κτίρια, ή ας πούμε, ή το άλλο του. Δεν ξέρω ποιο και κάποια άλλα που ανέφερε και ένα δήμαρχο που πήγε στον δρόμο της Μεσαράς. Ο Νικολιδάκης νομίζω δεν είναι ασύνδεση. Ήταν τόσα πολλά, ειδικά στο Ηράκλειο, που είναι παλιά, είχε παλιά βιομηχανίες και είχε εγκαταλειμμένα κτίρια ή κτίρια τα οποία τώρα πια υπολειτουργούν και λοιπά. Είναι τόσο εύκολο για μένα. Να αφήσω το κόμμα να συζητάμε παραπάνω.
1: Σε περίπτωση, κυρία Καλογερία, έτσι κάνω αυτή την ερώτηση, που αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο, δεν δημιουργηθεί προσωρινή δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε ο χώρο στο παλαιό ψυγείο, ή δεν υπάρχει κάποια λύση, θα μπορούσε η Αγιά να στηρίξει όλε τι εισρωέ μεταναστών σε όλο το νησί?
0: Εσεί θέλετε ένα ερώτημα, αλλά με λίγα λόγια. Θα μπορούσαμε όλα να ανεχτούμε να ξεστηριστεί η κρίση και το Ηράκλειο. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Ειλικρινά το λέω. Δηλαδή, αν δηλαδή, ολόκληρο Ηράκλειο μιλώσει τα δυναμία να φιλοξενήσει μια δομή, είναι αν τετραπεί αυτή η σκληρή έκφραση, γιατί και εγώ μισθό Ηρακλειώτη είμαι, γιατί είναι η μάνα μου από εκεί,
1: mm-hmm.
0: είναι κρίμα, είναι ξεφτύλα δηλαδή. Ειλικρινά το λέω.
1: Κλείνοντας και σας ευχαριστώ πολύ έτσι για την κουβέντα που κάναμε. Κάτι τελευταίο. Καθυστέρησε, νομίζετε, το Υπουργείο να κινηθεί, κύριε Καλογερή? Δηλαδή, το συζητάμε, το βλέπουμε. Νομίζω ότι χθες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η επίσημη παραδοχή ότι η μοναδική πύλη εισόδου μεταναστών είναι η Κρήτη. Γιατί πάνω από το 70% των αφήξεων, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία, προέρχεται από την Κρήτη. Υπήρξε έτσι μια καθυστέρηση από την πλευρά του Υπουργείου στο να γίνει αυτή η παραδοχή? Και δεν είναι η παραδοχή, είναι στο να κινηθούν τα πράγματα και να βρεθούν λύσεις.
0: Κοιτάξτε τώρα, μέχρι να εμπελωθεί αυτό, πράγματι χάθηκε χρόνος. Αλλά και εμείς εδώ στην Κρήτη δεν συμβάλαμε από την αρχή. Δηλαδή τα βάλαμε τη σκληρή πραγματικότητα. Όλοι εναντιωθήκαμε σε αυτή την προοπτική, θεωρώντας ότι αν εναντιωθούμε θα λύσουμε το θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση, διότι οι ροές από εκεί, από ό,τι φαίνεται, δεν θα σταματήσουν. 3 εκατομμύρια είναι Σουδανοί αυτή τη στιγμή, στην Αίγυπτο μόνο. Δεν ξέρω πως οι άλλοι έχουν περάσει τη Λιβύη κλπ. Ξέρουμε ότι η Λιβύη έχει τα προβλήματά της αυτή τη στιγμή σαν χώρα και δεν είναι τόσο συγκροτημένη ώστε να μπορείς να συζητήσεις μαζί και να μπορείς να κάνεις, να σταματήσεις δηλαδή εκεί στο εξωγήνυμά τους ή να σκεφτείς κάτι άλλο. Επομένως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Ο πόλεμος σημαίνεται, φαίνεται από κάτω στο Σουδάν. Εκμεταλλεύονται αυτή την πύλη εντωμεταξύ με κάποιες βίζες που έδινε παλιότερα η Αίγυπτο και πολίτες από τον Μπαγκλαντές και από άλλες περιοχές. Και γενικότερα μας ρίξει ένα πρόβλημα από το τίποτα πολύ μεγάλο για την Κρήτη. Πάντως είναι διαχειρίσιμο, δηλαδή προς το παρόν, αν οι ροές είναι με αυτούς τους ρυθμούς, εμείς σαν χώρα μπορούμε νομίζω να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και να τους κατατάσσουμε εκεί όπως πρέπει, να τους παραλαμβάνουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή, αν δεν είναι απίστευτο το νούμερο να έχουμε 10.000 κάθε μέρα και να μην έχουμε πού να τους. Προς το παρόν είναι ακόμα μια κατάσταση δύσκολη, μένα, αλλά διαχειρίζουμε.
1: Εντάξει, ένα άλλο θέμα βέβαια είναι, δεν είστε αρμόδιος, αλλά ισχύει και το συζητάμε, είναι και η έλλειψη προσωπικού. Θα πρέπει να ενισχυθεί το λιμενικό σώμα, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι άνθρωποι τρέχουν και δεν φτάνουν, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, ακόμα και αν είναι λαϊκίστικη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο, διότι πέραν το ότι έχει αυξηθεί πολύ και η δουλειά του στη θάλασσα, γιατί μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά κάνω διασώσεις όπως επέλεγα, στα διεθνή ύδατα πολλές φορές. Έχουν ενημέρωση δηλαδή ότι είναι ένα σκάφος το οποίο για πάνω του 50% ανθρώπους οι οποίοι κρέμισαν στα φύλια και πάμε να τους βρούμε να τους σώσουμε, δηλαδή να μην έχουν και να μην λυγούν, είναι άνθρωποι. Και ξεκινάνε από εκεί λοιπόν αυξημένες αρμοδιότητες, υπηρεσίες και δουλειά Και βέβαια πάμε στο θέμα μεταφοράς και φύλαξης. Εκεί

0: πράγματι, για όσες μέρες θα απαιτηθεί, όταν έχεις μέσα έγκριστος ένα χώρο και μπορεί να είναι 200-300 και 1200 που είχαμε πέρυσι κάποια στιγμή, πάνω από 1200, σε αυτή την στοιχειώδη δηλαδή δομή η οποία ήταν πέρυσι ουσιαστικά ένα υπόστεγο, ένας στεγασμένος χώρος ήταν, ανοιχτός από όλες τις πλευρές, πρέπει να το φυλάνε.
1: Ναι.
0: Και πράγματι το φυλάγανε, αλλά κατάλαβα ότι οι άνθρωποι από πλευράς φόρτου υπηρεσιών τα είδαν όλα, για να πω και εγώ μια σχέση.
1: Έτσι. Κύριε Καλογιαρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Νομίζω ότι θα τρέξουν οι εξελίξεις και σύντομα θα έχουμε έτσι νεότερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας. Εύχομαι. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζεται η αυξητική τάση των μεταναστευτικών ροών προς τη Νότια Κρήτη. 38 άτομα εντοπίστηκαν στη Γάβδο. Η απόφαση για τη δημιουργία κέντρου προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο έχει ληφθεί και οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, όταν πλέον θα ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά την χθεσινή του επίσκεψη στα Χανιά. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο πρόεδρος του Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης Βασίλης Κατσικανδαράκης τόνισε ότι υπήρξαν προβλήματα στελέχωσης στο λιμενικό ακόμη και πριν από την έξαρση του μεταναστευτικού ζητήματος, επισημένοντας ότι το σώμα αντιμετωπίζει πολλές ανάγκες και πρέπει να ενισχυθεί. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των φορέων του τουρισμού στο Ηράκλειο για το ξαφνικό κλείσιμο της Κρίνης Μαροζίνη λόγω των σοβαρών φθορών που έχει υποστεί. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε στον Πλατανιά Χανίων, με 2 άτομα να τραυματίζονται σοβαρά και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στα τέλη Μαΐου. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Αυτά, αυτά και άλλο πολλά. Είμαστε λίγο μετά τις 9. Είμαστε εδώ στο Κρατοάν 102,3. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο. Τετάρτη σήμερα, 17 του Ιούνιου. Μαρία Ορφανάκη στα αυτιά σας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Επισιτισμού Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μαρία Τονακάκη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τονακάκη.
1: Και σε όλους τους ακροατές.
0: Πολλά έχουμε να συζητήσουμε, αλλά θα σας ξεκινήσω από κάτι το οποίο προέκυψε. Προέκυψε μόλις χθες και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Μιλάω για την εικόνα που αντικρίσαμε χθες στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στα Λοντάρια, κυρία Τονακάκη. Περιφραγμένο η Κρίνη Μουρζίνη από εργασίες που θα κάνει η αρχαιολογία, εργασίες συντήρησης. Μία εικόνα που μας προκάλεσε έτσι δυσάρεστη έκπληξη, θα πω εγώ, εν μέσω τουριστικής σεζόν, και ακολούθησε και μία ενημέρωση και μία ανακοίνωση που πολλοί φορείς, ανάμεσα και ο δικός σας ο κλάδος, υπογράφεται και ουσιαστικά ζητάτε να μην ληφθεί αυτή η απόφαση, να αλλάξει η απόφαση αυτή. Τι ακριβώς έχει συμβεί και δώστε μας μία εικόνα, αν έχετε ενημέρωση και τι έχετε κάνει ως κλάδος.
1: Κατά καιρούς ξέρουμε ότι τα αρχαιολογικά μνημεία δέχονται μία συντήρηση που είναι λογικό να γίνεται, γιατί είναι το ενδιαφέρον που έχει ο κόσμος να πηγαίνει να τα βλέπει και πρέπει να είναι καθόλου σωστά και αισθητικά ωραία. Σωστά. Όμως το timing το οποίο γίνεται η όποια κατασκευή, η όποια καθαριότητα, να την πω, δεν είναι πάντα η σωστή. Και αυτό το πράγμα το είδαμε τώρα εν μέσω της τουριστικής περίοδου, όπως είπατε, που είδαμε ξαφνικά ένα σειρματόπλεγμα από το ωραιότερο μνημείο της πόλης μας, στο κεντρικότερο σημείο, στην καρδιά της πόλης μας, να αναδεικνύεται με τέτοιο λάθος τρόπο. Έστω και προσωρινά για το σκοπό που το κάνουν. Θα μπορούσε να μπει ένα τζάμι, κάτι πολύ οικονομικό, τελείως διαφορετική κατασκευή, αισθητικά ωραία, να μπορεί ο κόσμος να πλησιάζει να το βλέπει και όχι να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εκατομμύρια φωτογραφίες για να διαφημίζουν την πόλη μας με τέτοιο λάθος τρόπο.
0: Είχατε επαφή, κυρία Τονακάκη, εσείς με τους αρμόδιους φορείς ή με την αρχαιολογία? Είχατε κάποια ενημέρωση? Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν δεν κάνω λάθος, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη φορά που είχαν γίνει έτσι έργα συντήρησης και ούτω καθεξής, είχαν διαρκέσει πολύ. Δηλαδή, δεν είναι μια διαδικασία που είναι ημερών, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς. Απαιτεί πολύ χρόνο και μεγάλη προσοχή. Και αυτό που είδαμε από τους φορείς, ότι αντιδράσαν όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανείς ο οποίος να πει ότι έπρεπε να γίνει. Και πάντα διαλέγουν λάθος timing. Αυτό είναι που μας στεναχωρεί, ότι δεν θα έπρεπε αυτή την περίοδο. Μπορούσαν στο τέλος του καλοκαιριού, έστω το φθινόπωρο, κάποια άλλη στιγμή να γίνει. Τόσο καιρό ήταν στο χάλι που ήταν και γινόταν ένα σωρό που βλέπαμε καθημερινά στη δημοσιότητα. Πετούσαν πράγματα, είχε λερωθεί, είχε βουρκιάσει, όλα αυτά. Όχι όμως τώρα, ή πολύ νωρίτερα, ή τουλάχιστον μετά το καλοκαίρι.
0: Κάποια απάντηση έχετε πάρει, είστε σε θέση αναμονής?
1: Όχι, θεωρώ ότι και οι ίδιοι το βλέπουν. Κάποιοι τουλάχιστον χθες σε μια συνάντηση που είχαμε τον Δήμαρχο, εντελώς ξαφνικά δηλαδή, έτσι, σε κάποιο χώρο δημόσιο που γινόταν κάποια εκδήλωση, το εξέφρασα την αντίδρασή μου και των άλλων φορέων, ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι, ότι δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι το βλέπει και ο ίδιος. Νομίζω ότι κάποιος τρόπος άλλος θα βρεθεί να αλλάξει κάτι, γιατί ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση, το ξαναλέω, και από τους φορείς. Και οπότε ελπίζουμε να γίνει κάτι και να αλλάξει.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, στα οποία έτσι σας κάλεσα χθες για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. 24 του Ιούνιου, σε λίγες μέρες δηλαδή, την ερχόμενη εβδομάδα, είναι η πανελλαδική επαρχία που προχωρούν οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και επισιτισμού. Θα γίνουν συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις και στην πόλη του Ηρακλείου. Ποια είναι τα προβλήματα και ποια είναι τα αιτήματά σας, κυρία Τονακάκη?
1: Μιλάτε πάντα για την εστίαση τώρα. Ό,τι αφορά την εστίαση, καθημερινά πληρώνει το Μάρμαρο, το γνωρίζουμε καλά. Έχει τεράστια προβλήματα επιβίωσης η κάθε επιχείρηση. Υπάρχουν ένα σωρό επιβαρύνσεις που καλούμαστε για κάθε μήνα να πληρώνουμε. Νομίζω ότι η δουλειά δεν ήταν η αναμενόμενη. Όχι νομίζω, αυτό είναι μια καταγραφή τουλάχιστον τώρα του 15ου του Ιουνίου, όπου περιμέναμε ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα τις προηγούμενες μέρες. Είδαμε ότι ο τουρισμός είναι πολύ φιδωλός, ότι αυτό είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, η οικονομική δυσχέρεια υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή μόνο εδώ στους δικούς μας που νομίζαμε ότι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε θέμα οικονομικό. Αυτό υπάρχει παντού. Βλέπουμε τους ξένους να κοιτάνε καταλόγους, να μην κάθονται στις επιχειρήσεις, να είναι απλά περαστικοί, να πηγαίνουν μόνο να βλέπουν τα μνημεία και τίποτα περισσότερο. Αυτό μας ανησυχεί πολύ, γιατί δεν ξέρουμε αν αυτό συνεχίσει και το επόμενο διάστημα, πόσο θα αντέξουν οι επιχειρηματίες, γιατί καθημερινά βλέπουμε να κλείνουν μαγαζιά, να βλέπουμε αγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας έχει προβληματίσει. Άρα λοιπόν κάτι δεν γίνεται σωστά και όλα αυτά δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, το οποίο είναι βέβαια το πρώτο και το πιο σημαντικό, είναι ότι έχουμε και διάφορα άλλα λειτουργικά προβλήματα, τα οποία τα εστιάζουμε κυρίως στην πόλη, γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορούν να πλησιάσουν οι άνθρωποι κοντά στις επιχειρήσεις μας. Υπάρχει μια δυστοκία στη στάθμευση, στο πάρκινγκ. Βλέπουμε καθημερινά ελέγχους από ελεκτικούς μηχανισμούς, τους επιβάλλουν πρόστιμα πολλά. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, ένας που θέλει να βγει από το σπίτι του, το σκέφτεται πολύ σοβαρά. Οπότε προτιμάει να κάθεται μέσα, να παραγγέλνει, να τρώει, να πίνει σπίτι του και τίποτα περισσότερο. Να λοιπόν, για ποιο λόγο όλοι εμείς αντιδρούμε και για ποιο λόγο ζητάμε τη βοήθεια όλων για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να μην κλείσουν στο τέλος.
0: Τι θα ήταν μια λύση, γιατί μέσα σε όλα αυτά, δεν ξέρω αν το αναφέρατε τώρα και μου διέφυγε, γίνονται, και θέλω την άποψη σας αυτό, βλέπουμε τη Δημοτική Αρχή και τη Δημοτική Αστυνομία που γίνεται ένα σαφάρι ελέγχων όσον αφορά τους πεζότη, κάτω το κέντρο του Ηρακλείου, έτσι, αυτό σας δημιουργεί προβλήματα?
1: Θα σας πω, το θέμα δεν είναι το αν θα γίνονται λέγχοι, που σε κάποιες περιπτώσεις επιβάλλεται να γίνονται, γιατί υπάρχουν για κάποιες περιπτώσεις οδηγών προκλητικών που παρκάρουν όπου να είναι, και αυτό μας δημιουργεί και εμάς πρόβλημα στις επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι το ότι αν δεν βρεθεί λύση στο θέμα του πάρκινγκ, που είναι ευθύνη του Δήμου αυτό, και να βρεθούν κάποια σημεία τα οποία θα μπορεί κάποιος να πάει να παρκάρει για να πλησιάσει στα εμπορικά καταστήματα ή στα μαγαζιά της εστίασης, δεν έχει το δικαίωμα όλη μέρα και όλη νύχτα η αστυνομία, η δημοτική, να γράφει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να δημιουργήσει στον κόσμο μια τρομοκρατία ότι όπου αφήσω το αυτοκίνητό μου ή το μηχανάκι μου θα βρω κλίση επάνω.
0: Λέτε ότι αυτό ουσιαστικά βάζει...
1: Τόσα αυτοκίνητα, πού θα πάνε?
0: Λέτε ότι αυτό ουσιαστικά βάζει ένα φρένο στον κόσμο να επισκεφτεί το κέντρο, τον απομακρύνει από το να έρθει στο κέντρο?
1: Μα το φρένο το βάζει ίδια η τσέπη του. Όταν ξέρει ότι κατεβαίνοντας κάτω και δεν θα βρει να παρκάρει, ή θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία κλίση, ή θα πρέπει να πάει σε κάποιο ιδιωτικό πάρκινγκ, το οποίο θα πρέπει να πληρώσει, το οποίο κύριε με την ώρα, και είναι άλλη μία επιβάρηση επίσης, και προτιμάει λοιπόν να πηγαίνει περιφερειακά ή εκτός κέντρου. Και εμείς δεν λέμε να μην πηγαίνει εκτός κέντρου, που έχει τόσο ωραία μαγαζιά και επιχειρήσεις και εστίασης και εμπορικά καταστήματα, αλλά δεν μπορεί και να εξουθενωθεί το κέντρο και αυτές οι επιχειρήσεις να κλείσουν.
0: Αντιδράτε λοιπόν και θα αντιδράσετε στις 24 του Ιουνίου για όλα αυτά. Ποια θα ήταν η λύση όμως, κυρία Ντονακάκη?
1: Η αντίδραση 24 Ιουνίου δεν είναι μόνο στα τοπικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα και περιέγραψα πριν, είναι κυρίως τα οικονομικά, οι επιβαρύσεις, οι φορολογικές, είναι διάφορα πράγματα τα οποία όλους τους επιχειρηματίες τους γονατίζουν. Mm-hmm. Και όχι μόνο στην εστίαση, ξαναλέω, γενικότερα. Γιατί όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Όταν δεν δουλέψει το εμπορικό, δεν θα δουλέψει και η εστίαση, και το αντίστροφο, αν δεν δουλέψει ο τουρισμός, δεν θα δουλέψουν και οι υπόλοιποι κλάδοι. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν κάποιες ελαφρύσεις. Πρέπει να βρεθούν από την πλευρά της κυβέρνησης να πάρουν μέτρα τα οποία θα βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm.
0: Κλείνοντας, να σας πω το εξής, επειδή χθες βρέθηκα πολύ νωρίς το πρωί στο κέντρο και επισκέφτηκα ένα κατάστημα για προσωπικό λόγο, εμπορικό κατάστημα θέλω να πω, στη 1866, πιάνοντας εκεί κουβέντα με μια επιχειρηματία διοκτήτρια ενός τουριστικού καταστήματος με ένδυση, μου είπε το εξής που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μην ακούτε, μου λέει, τι λένε. Υπάρχει τουρισμός, έρχονται κρουαζιερόπλοια καθημερινά, ψωνίζουν, αλλά δεν θα δώσουν τα πολλά χρήματα. Θέλουν να ψωνίσουν οικονομικά. Εσείς τι εικόνα έχετε όσον αφορά την εστίαση?
1: Μα νομίζω ότι ακριβώς το ίδιο είπα και εγώ στην αρχή, ότι δεν είναι ότι υπάρχει κόσμος να κινείται, είναι ότι ο κόσμος δεν καταναλώνει, ότι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, ότι υπάρχει θέμα στην τσέπη όλων μας. Mm-hmm. Αυτό βλέπουμε, ότι είναι φιδωλοί, κοιτάνε τους καταλόγους, δεν έχουν διάθεση να καθίσουν όπως κάποτε, και μάλιστα πάρα πολλοί προτιμούν στο σπίτι τους, δηλαδή στα Airbnb κυρίως, που υπάρχουν πάρα πολλά μέσα στο κέντρο της πόλης, πολλοί τα έχουν κάνει κρατήσεις σε τέτοια καταλήματα, παίρνουν τσάντες από το σούπερ μάρκετ, όσους τουλάχιστον μπορούν, και πηγαίνουν και μαγειρεύουν μέσα στον χώρο τους. Δηλαδή εμείς τους βλέπουμε ότι παίρνουν πρώτες ανάγκες και πηγαίνουν στον χώρο τους.
0: Ναι. Κυρία Ντονακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι.
1: Να είστε καλά.

0: Θα μείνουμε στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Θα πάμε όμως να μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρκανάκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Φωνάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ενημερωτική ημερίδα που θα λάβει η χώρα σήμερα το απόγευμα και θέλω να μου πείτε δύο λόγια για αυτή την ημερίδα. Τι ακριβώς πραγματεύεται και σε ποιους απευθύνεται?
1: Πράγματι, κύριε Φωνάκη, το απόγευμα στις 7 η ώρα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου εδώ στην Κοροναίου θα γίνει μια πολύ σημαντική ημερίδα σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και με συμμετοχή στελεχών από τον φορέα που έχει αναλάβει το project των ψηφιακών υπογραφών, με αντικείμενο ένα πραγματικά πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τη σύγχρονη επιχειρηματική λειτουργία και αυτό είναι η ψηφιακή υπογραφή. Και λέω ότι θα είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη εκδήλωση γιατί δεν θα περιοριστεί μόνο σε θεωρητική ανάλυση, ναι, αλλά θα φέρει στο τραπέζι και θα αναλύσει ένα συγκεκριμένο όριμο εργαλείο που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάθε επιχείρηση λειτουργεί στην καθημερινότητά της. Η ψηφιακή υπογραφή δεν είναι απλά μια τεχνολογική καινοτομία, είναι η αποτύπωση μιας πραγματικότητας, θα έλεγα, που έχει ήδη αναμορφώσει τη συναλλαγή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Mm-hmm. Συνολικά θα διατεθούν 270.000 ψηφιακές υπογραφές τριετούς διάρκειας δωρεάν, mm-hmm, σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών, ΑΕ, ΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, τεροριθμών, και αυτό δεν είναι πλέον ένα πιλωτικό πρόγραμμα όπως είχε ξεκινήσει. Πρόκειται για ένα μαζικό οριζόντιο βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεών μας που, όπως γνωρίζετε, ως επιμελητήριο προωθούμε συνεχώς ως μια πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας.
0: Επομένως, κύριε Καρκανάκη, όσοι συμμετέχουν σε αυτή την ημερίδα, ελεύθεροι επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα, πέρα από το να ενημερωθούν, ουσιαστικά να δουν και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής ουσιαστικά στην καθημερινότητά τους, στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
1: Ακριβώς. Στην ημερίδα θα αναλυθεί πρώτα απ' όλα το πόσο εύκολο, γρήγορο και απλό, με την βοήθεια βέβαια των στελεχών του επιμελητηρίου μας, γιατί υπάρχει υπηρεσία ψηφιακής απόκτησης ψηφιακής υπογραφής για τα μέλη μας εντός του επιμελητηρίου, πόσο εύκολα και γρήγορα λοιπόν μπορεί να αποκτήσουν τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής οι επαγγελματίες αλλά και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, όπως σας προανέφερα, mm-hmm, τη διαδικασία του πώς υπογράφουμε ένα ψηφιακό έγγραφο, αλλά θα αναλυθούν και τα πλεονεκτήματα που έχει ο τρόπος αυτός πλέον υπογραφής των εγγράφων μας.
0: Εξοικονομείτε.
1: Όσον αφορά δηλαδή τη νομική ισχύ. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Ναι, σας προλαβαίνω στην ερώτηση.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν εξοικονομείται χρόνος με αυτή τη διαδικασία, κύριε Καρκανάκη, και αν υπάρχει και μείωση λειτουργικού κόστος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για κάθε επιχείρηση.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που γίνεται περιορισμός της σπατάλης του χρόνου, ο λαός μας λέει ο χρόνος είναι χρήμα. Άρα και από αυτό και μόνο έχουμε εξοικονόμηση και πόρων. Μιλάμε για μια υπογραφή εγγράφου με πλήρη νομική ισχύ. Δεν απαιτείται πλέον φυσική παρουσία, δεν απαιτείται βεβαίως γνησίου υπογραφής που είχαμε από κάποια δημοσία υπηρεσία στις υπογραφές των εγγράφων. Είναι ένα εργαλείο που παρέχει αξιοπιστία, ασφάλεια και προσβασιμότητα. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε και που θα παρουσιαστεί απόψε με την προηγμένη αυτή τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής.
0: Μάλιστα. Στις 7 λοιπόν, κύριε Καρκανάκη, σήμερα είναι διαζώσεις η συμμετοχή, αλλά μπορούν και διαδικτυακά οι συμμετέχοντες να το παρακολουθήσουν?
1: Βεβαίως. Όπως όλες μας οι εκδηλώσεις, θα υπάρχει δυνατότητα και ψηφιακής παρακολούθησης. Βέβαια, εγώ προσκαλώ τα μέλη μας, όσοι έχουν τη δυνατότητα και, και συμβούλους επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες, να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν διαζώσεις, γιατί θα είναι και πολύ πιο εύκολη η έκφραση, αν θέλετε, απορριών, ερωτήσεων που πιθανόν να δημιουργηθούν, θα είναι διαδραστική.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Καρκανάκη, η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει, αλλά μόνο γιατί μπορούν να παρακολουθήσουν και άνθρωποι που βρίσκονται έτσι σε απόσταση. Βεβαίως. Αλλά το διαζώσεις, την άποψή μου λέω, έχει διαφορετικά ωφέλη.
1: Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά και επίσης στην ιστοσελίδα μας, στο κανάλι YouTube που έχει το επιμελητήριο. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις παραμένουν έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα και σε μεταγενέστερο χρόνο όσοι ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν.
0: Μάλιστα. Το απόγευμα λοιπόν στις 7 σήμερα στο επιμελητήριο Ηρακλείου είναι η παρουσίαση της ημερίδας παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρκανάκη, για την ενημέρωση. Καλή επιτυχία θα πω.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Εδώ επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9.30. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πρωινό Τετάρτης, 10 παρα 20 σχεδόν λέει το ρολόι. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο του Κράτεο Άνε 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 10 ακριβώς. Πάμε λίγο πιο έξω, πάμε να φύγουμε, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Περιμένουμε μία συμφωνία που μάλλον θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή. Μεθαύριο, εκεχηρία ακούμε, εκεχηρία δεν βλέπουμε, δηλώσεις από Νετανιάχου, δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι και να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Σολωμό, διεθνολόγο. Καλή σας ημέρα από Ηράκλειο, καλή εβδομάδα, Τετάρτη δεν λέμε. Καλημέρα ήθελα να πω, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ακούμε για μια συμφωνία που την περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα τη δούμε αυτή τη συμφωνία και τι κρύβεται σε εισαγωγικά πίσω από αυτό.
1: Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε σε μια πρώτη φάση είναι ότι στην ουσία έχουμε μια προκαταρκτική εκεχηρία, μια διευρυμένη εκεχηρία, μάλλον μια δεύτερη φάση εκεχηρίας μετά από την πρώτη που συνάφθηκε στα τέλη Απριλίου, η οποία θα διαρκέσει για 60 μέρες. Αυτή η δεύτερη διαδοχική φάση εκεχηρίας δίνει ένα χρονικό περιθώριο στις δύο πλευρές για να αναδιαταχθούν και διαπραγματευτικά αλλά και στρατιωτικά, ούτως ώστε να δούμε αν μπορούμε μετά από 60 μέρες να οδηγηθούμε σε μια συνολική συμφωνία ειρήνευσης, σε ένα συνολικό πλαίσιο για την αναδιαμόρφωση των ισορροπιών στη Μέση Ανατολή. Γιατί είδαμε ήδη, για παράδειγμα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ακαθόδη ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία που θα υπογραφεί μεθαύριο. Ναι. Επομένως, υπάρχει ένα θολό τοπίο και πολλά σημεία μένει να αποσαφινιστούν.
0: Πάντως νομίζω ότι έτσι διαβάζοντας τον ξένο δημοσιογραφικό τύπο και έτσι διαβάζοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, νομίζω ότι εμφανίζεται βέβαιος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλλες στην Τεχεράνη αν το κάνει. Αυτό είναι το ένα σκέλος, και από την άλλη έχουμε και τον Νετανιάχου που ουσιαστικά κάνει και αυτός σκληρές δηλώσεις. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό και δεν ξέρω τελικά, δεν μπορούμε βέβαια να προβλέψουμε έτσι, ένα σχόλιο και τη δική σας άποψη θα ήθελα, δεν ξέρω τελικά πόσο θα κρατήσει όλο αυτό, τι θα σημάνει αυτό που λέτε και περιγράψατε εσείς πριν, γιατί οι επιπτώσεις τρέχουν, οικονομικές και όχι μόνο.
1: Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες σίγουρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια η αγορά δείχνει ότι αντιδρά θετικά και αυτό είναι αναμενόμενο στην επερχόμενη εκεχηρία. Ήδη η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει κάτω από τα $80 ανά βαρέλι. Αυτό είναι θετικό. Όμως σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η αβεβαιότητα και ο φόβος που υπάρχει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξει μια νέα έκρηξη σίγουρα δεν βοηθούν την κατάσταση παγκοσμίως αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για το Ισραήλ, σίγουρα φαίνεται ότι είναι πιο έντονη από ποτέ η διχογνωμία μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ δύο πιστών συμμάχων, δηλαδή των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ισραήλ. Και η διχογνωμία αυτή και η διάσταση απόψεων έχει να κάνει κυρίως γύρω από τη διαχείριση του ζητήματος της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Οι ΗΠΑ της Αμερικής στο βωμό της σύναψης μιας συμφωνίας με το Ιράν κάνουν λίγο τα στραβά μάτια, να το πούμε έτσι, αφήνουν λίγο πιο πίσω αυτό το ζήτημα, το οποίο όμως από την οπτική του Τελ Αβίβ, των Ισραηλινών, είναι ένα ζήτημα άμεσα συνδεδεμένο με το Ιράν, γιατί είναι και φυσικά λόγω του ότι η Χεζμπολάχ είναι ενεργούμενο του Ιράν, αλλά και λόγω της γυτνίασης που υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Επομένως είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας για το Ισραήλ, το γεγονός ότι υπάρχει μια ανοιχτή πληγή στα βόρειά του σύνορα.
0: Όσον αφορά τώρα τα στενά του Ορμούζ, νομίζω ότι χωρίς να το καταλαβαίνω και να αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη εκεί επιχείρηση και διαδικασία της απομάκρυνσης εννοώ.
1: Σαφέστατα, γιατί έχουμε και το ζήτημα της απομάκρυνσης των αρκών, της απομάκρυνσης διαφόρων μικρών σκαφών, πολλά εξ αυτών μη επανδρομένα, τα οποία είχαν οι Ιρανοί στην περιοχή. Φαίνεται όμως με βάση κάποιες πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν από τα δυτικά μέσα αλλά και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει ξεκινήσει να αποκαθίσταται κάπως η ελεύθερη ναυσιβλοεία. Μέσα στο τελευταίο 24ωρο έφυγαν δύο δεξαμενόπλοια από ιρανικά λιμάνια και κατευθύνονται προς τον κόλπο του Ομάν και στη συνέχεια προς την ανοιχτή θάλασσα. Επομένως φαίνεται ότι όσο προχωρά αυτή η διαδικασία της εκεχηρίας θα υπάρξει μια σταδιακή εξομάλυνση της κίνησης στα στενά του Ορμούζ.
0: Είναι αυτός ένας λόγος που το Ιράν δέχτηκε την συμφωνία ενώ έχει να κάνει με τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ?
1: Σαφέστατα. Βέβαια από την άλλη υπάρχει και όπως καταλαβαίνετε και μια δόση προπαγάνδας σε αυτά που λέει το ιρανικό καθεστώς, ναι, ότι επί της ουσίας θα λάβει τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς κτλ. Αυτό εντάξει, είναι ένα πλαίσιο επικοινωνίας και στρατηγικής από την πλευρά του Ιράν για να παρουσιάσει τη συμφωνία αυτή ως απόλυτα επικερδής για την Τεχεράνη. Όμως σε κάθε περίπτωση η πίεση που δεχόταν η Τεχεράνη από τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ ήταν ίσως μεγαλύτερη και από την πίεση που είχε δεχθεί το πρώτο διάστημα με τις στρατιωτικές επιθέσεις, διότι έχανε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια σε εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επομένως, ναι, ήταν ένας από τους λόγους που έκανε και το Ιράν μισό βήμα πίσω και δέχθηκε την υπογραφή αυτής της συμφωνίας.
0: Τώρα, κλείνοντας την κουβέντα μας, να σας πάω κάπου αλλού. Διαβάζω έτσι δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο που θα... Νομίζω ότι πανηγυρίζει για την ήττα, σε εισαγωγικά το λέω, της Αμερικής και του Ισραήλ. Πώς υποδέχεται η Τουρκία έτσι, το ενδεχόμενο της διεξόδου, ας το πούμε, που φαίνεται από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν?
1: Η Τουρκία, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, τα τελευταία χρόνια έχει μια οξύτατη αντιπαλότητα με το Ισραήλ, η οποία έχει να κάνει με κρίσιμα ζητήματα όπως το Συριακό, αλλά και ο Λίβανος. Φυσικά βάζουμε στην εξίσωση και το ζήτημα της Παλαιστίνης. Ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να παρουσιάσει αυτόν ως έναν απανταχού προστάτη του μουσουλμανικού πληθυσμού. Σε κάθε περίπτωση όμως η Τουρκία, πέραν από κάποιες έτσι λεκτικές πορώνες και αντιπαραθέσεις με το Ισραήλ, δεν έχει άμεση επίδραση στα τεκτενόμενα. Σίγουρα αυτό που θα ενδιέφερε την Άγκυρα θα ήταν η παραμονή αυτού του καθεστώτος, του ιρανικού καθεστώτος, στη σημερινή του μορφή, και ευχής έργων θα ήταν για την Άγκυρα να ήταν και κάπως πιο αποδυναμωμένο αυτό το καθεστώς, που προφανώς μετά από μια τέτοια πολεμική αναμέτρηση είναι ένα καθεστώς αποδυναμωμένο. Η Άγκυρα δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση δίπλα της να υπάρξει ένα ελεύθερο Ιράν, ένα δημοκρατικό Ιράν, το οποίο θα δώσει και στον τουρκικό λαό ένα παράδειγμα αν θέλετε εκδημοκρατισμού. Δεν θα ήθελε να ξυπνήσει ο γίγαντας δίπλα της.
0: Έχει έρθει μια ερώτηση από ένα ακροατή και εγώ θα τη μεταφέρω. Πιέζεται, υπάρχει λέει πίεση να ευωδοθεί η συμφωνία και να κλείσει ο πόλεμος πριν από την 4η Ιουλίου. Υπάρχει πίεση στο εσωτερικό, ρωτάει ο ακροατής.
1: Σίγουρα σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις και συμβολισμοί. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή πάντα πρέπει να αναλύουμε και τις κινήσεις του Πρόεδρου Τραμπ και στο προσωπικό επίπεδο, πιστεύω ότι σίγουρα από τη στιγμή που είδε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια συντριπτική και θεαματική ανατροπή στο Ιράν, κάτι το οποίο θα τον έγραφε στην ιστορία ως ας πούμε τον πρόεδρο που έφερε πάλι τη δημοκρατία στο Ιράν, πιστεύω και εκτιμώ ότι θα εστιάσει προφανέστατα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και θα εστιάσει και στα τελευταία 2-2,5 χρόνια της θητείας του να οικοδομήσει ένα θετικό αφήγημα γύρω από την οικονομική πολιτική και την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ από τη στιγμή που δεν κατάφερε κάτι εντυπωσιακό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για να κλείσουμε με αυτό την κουβέντα μας, αν υπάρχει κάτι άλλο έτσι σαν σχόλιο δικό σας.
1: Το μόνο δικό μου σχόλιο είναι ότι πρέπει να δούμε την αποσαφήνιση των λεπτομεριών αυτής της συμφωνίας και φυσικά να δούμε το τι μελγενέστε γύρω από το ακαθόδες ζήτημα των πυρηνικών. Δηλαδή κατά πόσον θα δεχθεί το Ιράν ένα μηχανισμό συμμόρφωσης ή δυνατόν ακόμα και απομάκρυνσης του εμπλουτισμένου Ιρανίου από το εσωτερικό της χώρας. Εκεί νομίζω θα είναι το κλειδί των εξελίξεων και εκεί θα μπορούμε να μιλήσουμε για το αν αυτή η συμφωνία είναι μία από τα ίδια ή αν όντως μπορεί να οδηγήσει σε κάποια βήματα μπροστά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που πάντα είστε θετικός στο να κουβεντιάσουμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις και εδώ θα είμαστε για να τις αναλύσουμε και να τις σχολιάσουμε ξανά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ
1: να
0: ευχαριστώ.
1: Είστε
0: να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Έλα, Αντώνη, τώρα λέει από σήμερα θα έχουμε λέει στο κινητό μας το πόσο κάνει .gov.gr. Θα μπαίνουμε λέει και θα βλέπουμε τις τιμές των προϊόντων. Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτό που εξυπηρετεί. Αλήθεια σας το λέω. Άντε και τις είδαμε. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι μπορούμε να τα αγοράσουμε αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Τώρα, αν δω εγώ πόσο κάνει η πατάτα, το κρεμμύδι, ο πελτές, τι θα βγει. Αν εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι στην τσέπη για να πάω να το αγοράσω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού εξυπηρετεί αυτή η εφαρμογή και ποιο είναι ο στόχος. Εντάξει, μπορεί να με πείτε περίεργη και παράξενη. Μπορεί. Πάμε να δούμε λίγο στο krataon.gr την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα. Δεν είναι καλά τα νέα. 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά με πατίνι. Παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αυτό έγινε την περασμένη Κυριακή στις 14. Ο ανήλικος υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Το καλό νέο είναι ότι παρόλο που παραμένει νοσηλευόμενο στην ομάδα εντατικής θεραπείας, υπάρχει μια μικρή θετική εξέλιξη όσον αφορά την πορεία της υγείας του και εμείς αυτά θέλουμε να ακούμε. Την ίδια ώρα βέβαια να σας πω ότι είχαμε και άλλο ατύχημα με ανήλικο και πατίνι, αυτή τη φορά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ροδάκινο. 16χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι, έχασε τον έλεγχο και έπεσε από γέφυρα, παρακαλώ. Έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Άντε να εφαρμοστεί αυτό το νομοσχέδιο, θα πω εγώ, απαγόρευσε, θα πω εγώ, των πατινιών στους ανήλικους. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι γίνεται. Εγώ πάντως τους βλέπω στο δρόμο που πηγαίνουν και 2-2 και χωρίς κράνη και όπως θέλουν πηγαίνουν και τρέμει η ψυχή μου και κόβω και ταχύτητα. Αφήστε δε που τη νύχτα δεν φαίνονται κιόλας, να το λέμε και αυτό. Δεν ξέρω τι πρέπει να φοράνε και πώς πρέπει να είναι. Δεν τους βλέπεις. Πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί βλέπω το ρολόι ότι περνάει η ώρα, θέλω να αναφερθώ και δεν θα μπορούσα να κάνω λιώς στις ειδήσεις αυτές που δυστυχώς έρχονται η μία μετά την άλλη. Αναφέρομαι στις τρεις πρόσφατες δολοφονίες, στις τρεις πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες γυναικών, στις γυναικοκτονίες αν θέλετε, παρόλο που έχω πει ότι δεν μου αρέσει αυτή η ορολογία, που φέρνουν στο τραπέζι τη συζήτηση, που λέμε και ξαναλέμε, αλλά δεν βλέπω να έχει αποτέλεσμα για κίνητρα, για πρόληψη. Τρεις γυναίκες με 72 μαχαιριές σε 15 μέρες, η Βασιλική, η Μαρία, η Αντιγόνη, και αν δεν κάνουμε κάτι, την επόμενη μέρα θα είναι η Ελένη. Δεν ξέρω πια. Θα είμαι εγώ, θα είσαι εσύ και πρέπει να μπει μία τελεία. Διαβάζω και αρθογραφούν συνάδελφοι για την ανησυχία και τον προβληματισμό. Νομίζω ότι έχουμε περάσει την ανησυχία. Νομίζω ότι έχουμε περάσει τον προβληματισμό και επιτέλους κάτι πρέπει να κάνουμε για τις γυναίκες αυτές που έχουν στραφεί στις αρχές, που έχουν ζητήσει βοήθεια, για τις γυναίκες αυτές που πάλευαν μες στο σπίτι τους, αλλά η γειτονιά, η φίλη, η κοινωνία δεν μίλησε, δεν ήταν εκεί για να στηρίξει. Κουράστηκα να βλέπω κόσμο σύσσωμο να λέει το τελευταίο αντίο στις γυναίκες αυτές και πόσο συγκινημένοι και πόσο να σχολιάζουμε όλοι και κοσμοπλημμύρα στο τελευταίο αντίο. Δεν μας νοιάζει το τελευταίο αντίο, μας νοιάζει τι γίνεται πριν από το τελευταίο αντίο για αυτές τις γυναίκες που έκαναν καταγγελία, που στράφηκαν στις αρχές, που μίλησαν γιατί έχουν αρχίσει να μιλούν και τελικά ενώ περίμεναν και φοβήθηκαν δεν κατάφεραν να γλιτώσουν. Για τις γυναίκες αυτές που έχασαν τη ζωή τους με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, για την 39χρονη Βασιλική στην Καλαμάτα, την 54χρονη Μαρία, τη 45χρονη Αντιγόνη που δολοφονήθηκαν με 72 μαχαιριές και που άφησαν πίσω τους μικρά παιδιά και που άφησαν πίσω τους οικογένειες, και πραγματικά συγκινούμαι και είμαι και αγανακτισμένη και δεν θέλω άλλο να βλέπω αυτές τις ειδήσεις και δεν θέλω σε αυτή την κοινωνία να βλέπω που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, γυναίκες να φεύγουν από τη ζωή, και δεν θέλω άντρες να βλέπω να μεγαλώνουν με τρόπο που δεν ξέρω, χωρίς να ζητούν βοήθεια, χωρίς να στρέφουν τον εαυτό τους και να δέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα, και οι οικογένειες των θητών που να βγαίνουν μετά και να λένε χωρίς σύγχρονος ντροπής, καταλαβαίνω ότι τον πόνο του δικού σου παιδιού, αλλά έλεος με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε, δεν ξέρω, είπα ότι δεν θα μιλήσω για αυτό το θέμα και τελικά μιλάω, αλλά νομίζω ότι επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει, κάτι δεν πάει καλά, έχουμε πρόοδο, βλέπω το panic button, βλέπω ότι έχουν αρχίσει οι γυναίκες και μιλούν, αλλά δεν βλέπω να γίνεται η πρόοδος που χρειάζεται για να μην θρυνούμε άλλα θύματα, για να μην φεύγουν γυναίκες μέσα στον δρόμο, μέσα στο φόβο, ενώ περιμένουν ότι θα έρθει το τέλος και ενώ έχουν ζητήσει βοήθεια. Φεύγω. Έρχεται η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων. Στις 10 ο Γιάννης Ροψομανίκης και εμείς θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, την κλασική μας ώρα στις 11. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 38 άτομα εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά της Γάβδου. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο πρόεδρος του Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανδαράκης, τόνισε ότι το σώμα αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης και διαχειρίζεται περίπου 15 μεταναστευτικά περιστατικά ημερησίως, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσής του. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των φορέων του Ηρακλείου για το ξαφνικό κλείσιμο της Κρίνης Μαροζίνη. Η πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού Νομού Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, δήλωσε στο Creta One 100.

0: 2,3 ότι η περίφραξη της Κρίνης Μαροζίνη δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί εν μέσω τουριστικής περιόδου αλλά στο τέλος της σεζόν. Παραμένει στη ΜΕΘ του Παγνή χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά με πατίνι στις Δαφνές Ηρακλείου. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε στον Πλατανιά Χανίων όταν πεζός παρασύρθηκε από μηχανή. Ο οδηγός του δίκυκλου και ο πεζός τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 40 90 72 ή στο 6972 72 44 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω.

0: Κάνε μουσική. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι και όσες είστε συντονισμένοι εδώ στην καθιερωμένη παρέα σας στο Creta One 102,3. Αντώνη, οφείλω να πω ότι μας έφτιαξες με Βασίλη Παπακουσταντίνου ξανά. Να μπαίνουμε δυναμικά, δυναμικά. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσο της εβδομάδας. Πέρασε γρήγορα, οφείλω να πω, η συγκεκριμένη εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή και Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο. Είναι μια περίοδος, φίλες και φίλοι, που εγώ προσωπικά έχω την αίσθηση ότι αν και επίσημα δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, φαίνεται όμως ότι όλα μοιάζουν σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και το λέω αυτό γιατί σχεδόν καθημερινά έχουμε περιοδίες, επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών σε διάφορα σημεία της χώρας και κυρίως της Αττικής, οφείλω να πω, και αυτό ερμηνεύεται, θα το συζητήσουμε. Επισκέψεις λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βούλα, είχαμε την επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ήλιον στην Αττική και βεβαίως να πούμε και για τον προχθές στη Νίκαια ο Πρόεδρος της Ελλάς, θα το συνηθίσω, πάω να πω Αντώνη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Νίκαια στο πλαίσιο των περιοδιών που έχει ξεκινήσει με στόχο να οργώσει όλη τη χώρα. Και βεβαίως μην ξεχνάμε και την Κυριακή το βράδυ το γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στα Τρίκαλα και το ζεμπέκικο που χόρεψε σε ένα έτσι οικογενειακό ταβερνάκι. Αν δεν κάνω λάθος ήταν το τραγούδι της Ξενιτιάς. Αυτό που λέει «Φεγγάρι μάγια μου έκανες», Μίκης Θοδωράκη σύνθεση. Όλες λοιπόν αυτές οι εικόνες μας βάζουν σε ένα γενικότερο κλίμα εκλογών προεκλογικής περίοδου που φαίνεται ότι διανύουμε μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν, φίλες και φίλοι. Βέβαια να πούμε ότι εχθές ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε από τη Βούλα το ζήτημα αυτής της παρατεταμένης εντός ή εκτός εισαγωγικών προεκλογικής περίοδου, ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά ότι αυτό ήταν το τραγούδι που χόρεψε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι τραγουδάρα παρεπτόντως, έτσι. Ερίκος Θαλασσινός στίχη, Μίκης Θεοδωράκης σύνθεση. Είναι και εκτέλεση βέβαια Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Είναι ένα λαϊκό τραγούδι, τι άλλωστε θα χόρευε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές δεν θα γίνουν πρόωρα, οι εκλογές θα γίνουν θεσμικά στην ώρα τους το 2027, την άνοιξη του 2027, πριν τον Ιούνιο για να είναι έτοιμη να αναλάβει και την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χώρα μας. Βέβαια τόνισε ότι όλο αυτό γίνεται με στόχο, οργώνει και ο ίδιος και τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι ψηφίστηκε και από την Πολιτική Επιτροπή ο νέος γραμματέας ο κύριος Κώστας Κυρανάκης. Οργώνουν λοιπόν τη χώρα με στόχο να επανασυσπυρώσουν την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα παρουσιάζει και μαζί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» που έχει ως στόχο ουσιαστικά να μπορούν οι πολίτες να συγκρίνουν τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βέβαια δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, το θέμα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά αν έχει και αν αντέχει ένας πολίτης, ένας μισθωτός, ένας συνταξιούχος να αγοράσει ένα αγαθό. Είναι δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας, αυτό είναι και το ζήτημα το κορυφαίο που οφείλει ουσιαστικά να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Το Πασόκ από την άλλη πλευρά προσπαθεί να βρει μαγικές συνταγές για να μπορέσει να ανεβάσει τα ποσοστά του στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι δύο, δεν είναι εκλογικές περιφέρειες, οι δύο περιοχές της χώρας ουσιαστικά που υστερεί το Πασόκ. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι στην δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Interview για τη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται πέμπτο κόμμα με ποσοστό 7,3, φίλες και φίλοι. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αττική, με τη διαφορά ότι εκεί ενδεχομένως να είναι και έκτο κόμμα, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στις περιοχές Β' Πειραιά, Β' Αθηνών εμφανίζεται να έχει ποσοστό διψήφιο και βεβαίως με διαφορά 7 και πλέον μονάδες από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την ίδια στιγμή ο Τσίπρας, όπως σας είπα, εγκαινιάζει όλο αυτό τον τρόπο επικοινωνίας, διαλόγου με την κοινωνία. Άλλωστε και ο ίδιος από την Νίκαια τόνισε ότι με το καλημέρα, με την ίδρυση του νέου κόμματος, είμαστε ήδη αξιωματική αντιπολίτευση, όπως είπε χαρακτηριστικά, μιας και σε όλες πλέον τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης εμφανίζεται σταθερά και θα έλεγα και με ασφάλεια δεύτερο, με μεγάλη απόσταση δηλαδή από το τρίτο ή τέταρτο ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά διαγωνίζεται την τρίτη θέση με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Βέβαια και τα δύο κόμματα, και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, έχουν επενδύσει στο ζήτημα της Αττικής, άλλωστε μην ξεχνάτε, και της Θεσσαλονίκης, άλλωστε μην ξεχνάτε ότι η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για την δωρεάν μετακίνηση των νέων έως και 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη αποσκοπεί ουσιαστικά σε αυτό ακριβώς το στόχο, το πώς δηλαδή θα μπορέσει να συσπυρώσει δυνάμεις και να αυξήσει τα πολύ μικρά ποσοστά που εμφανίζει στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη πλευρά το έκανε λίγο πιο δυναμικό, πήρε αυτή την πρόταση και την έκανε λίγο πιο δυναμική, δωρεάν μετακίνηση για όλους. Αξίζει βέβαια να δούμε το πόσο κοστίζει όλες αυτές οι προτάσεις που στην πορεία μέχρι και τις εκλογές, φαντάσου Αντώνη τι έχουμε να ακούσουμε, τι παροχές έχουμε να ακούσουμε από όλα τα κόμματα. Και βέβαια όταν είσαι στο 7 και 8 και εγώ θα πω, θα είμαι γενναιόδωρος και με το ΠΑΣΟΚ και στο 10%, είναι εύκολο. Είναι εύκολο να κόψε κάτι, μου λέει ο Αντώνης, βλέπεις, δίνω στεγνά στο μικρόφωνο. Στο 10 λοιπόν τις 100, είναι πολύ εύκολο να πεις ότι ξέρεις κάτι, δωρεάν μεταφορές, σύτηση, στέγαση για όλους τους Έλληνες πολίτες. Σαν πως θα κυβερνήσεις ποτέ για να τα εφαρμόσεις. Σωστό και αυτό. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, γιατί δεν είναι μόνο η πολιτική επικαιρότητα, την οποία προφανώς, όπως είπαμε, έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, έχουμε μπει όμως και σε τοπικό επίπεδο για τα καλά στην τουριστική σεζόν. Ο τουρισμός φαίνεται ότι και φέτος πάει πάρα πολύ καλά στο κομμάτι τουλάχιστον των αφίξεων. Την ίδια στιγμή όμως δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι εχθές όλοι οι δημότες, όλοι οι ηρακλειώτες, όλοι οι επισκέπτες, οι καταστηματάρχες, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, είδαμε μια εικόνα απίστευτου κάλους, θα έλεγα. Είδαμε τα λιοντάρια, την πλατεία των λιονταριών και το μνημείο, το συγκεκριμένο σημείο που αποτελεί σημείο συνάντησης για όλους τους κατοίκους του Ηρακλείου και βεβαίως και σημείο αναφοράς για όλους τους επισκέπτες της πόλης, είδαμε να περιστοιχίζεται από μεταλλικά και κλειδώματα και να μετατρέπεται σε ένα κακόγουστο εργοτάξιο, και βάζω τον επιθετικό προσδιορισμό κακόγουστο. Τα είδες, Αντώνη, τα κυκλειδώματα, τα κάγκελα? Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα χωράφι, ας πούμε, στο ποιο χωριό, και το περιφράζεις, λες και είναι. Και όλα αυτά 16 Ιουνίου, σήμερα είναι 17, εχθές έγινε λοιπόν το συγκεκριμένο, 16 Ιουνίου, όταν ο τουρισμός βρίσκεται και η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην αιχμή της. Το επιχείρημα βέβαια, οφείλουμε να το πούμε αυτό, το επιχείρημα της εφορίας αρχαιοτήτων ήταν ότι τι να κάνουμε τώρα, καταφέραμε και διασφαλίσαμε τους πόρους, τη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να κάνουμε την συγκεκριμένη ουσιαστικά συντήρηση που χρειάζεται το μνημείο. Εδώ η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν είπε κανείς όμως, κανένας δημότης, ότι δεν χρειάζεται συντήρηση στο μνημείο εφόσον το κρίνει αυτό η αρχαιολογία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό που ουσιαστικά βγάζει έξω από τα ρούχα τον κόσμο του Ηρακλείου και τον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου και όλους εμάς, είναι ο χρόνος στον οποίο επιλέχθηκε να γίνει η συγκεκριμένη συντήρηση εν μέσω της τουριστικής σεζόν. Θα μπορούσε να υπάρχει διαβούλευση, θα μπορούσε να υπάρχει συζήτηση και συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, άλλωστε μιλάμε για τη βιτρίνα του Ηρακλείου. Και εδώ να πούμε και το εξής, φίλες και φίλοι, η αρχαιολογία, εγώ θα το πω και το έχω ξαναπεί με την ευκαιρία που έχω μέσα από το μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3, πολλές φορές, αν όχι τις περισσότερες φορές, λειτουργεί εντελώς αποστηρωμένα και αποκομμένα από το κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθε και την πραγματικότητα. Λειτουργεί σε ένα δικό της αποστηρωμένο περιβάλλον, λες και δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, γιατί το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, έχει δημιουργήσει σφοδρές αντιδράσεις. Είχαμε και μία κοινή ανακοίνωση όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στον τουρισμό, την εστίαση, το εμπόριο, φορείς, επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά και δραματικά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Οπότε πάμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε με τον κύριο Κουρκουνάκη Κώστα, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, ο οποίος, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης Σαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κουρκουνάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σωάνιχη.
0: Θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας, κύριε Κουρκουνάκη, γιατί πραγματικά οι εικόνες που είδαμε και εμείς χθες το απόγευμα στα Λιοντάρια μας προκάλεσε αλγιεινή εντύπωση, οφείλω να σας πω. Το γράψαμε και χθες στο creta1.gr και φαντάζομαι πόσο μάλλον σε εσάς, στους ανθρώπους του τουρισμού που βλέπετε μια τέτοια εικόνα εν μέσω της τουριστικής σεζόν. Θα ήθελα το σχολείο σας, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, σε αυτή τη χώρα δυστυχώς έχουμε τον τουρισμό που είναι ένα ευάλωτο προϊόν και κάνουμε το παν να τον δυσφημίσουμε, να τον καταστρέψουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν θα το εξηγήσω διαφορετικά. Το που έχουν τα στις υποδομές που λειτουργούν τα αμαστό ΒΟΑΚ και όλα αυτά τα έργα που γίνονται στην Κρήτη, τώρα προσθέτουμε και ένα ακόμα μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, ωραία, εξασφάλισαν τους πόρους. Mm-hmm. Οι πόροι αυτοί, εφόσον είναι εξασφαλισμένοι και είναι λοκαλισμένοι για αυτή την αναστήλωση, για αυτή την συντήρηση, για αυτού του έργου εκεί πέρα, δεν μπορεί να γίνει το Νοέμβριο. Να ξεκινήσει το Νοέμβριο και να τελειώσει το Φλεβάρι, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, όποτε τελειώσει. Τώρα το έκλεισαν. Εχθές έτυχε να είμαι στην Τουμαντιά, έτυχε να είμαι στο κέντρο του Ηρακλείου την ώρα που έστειναν τα πλέγματα, τα έκοβαν, τα βίδωναν, τα έστειναν. Και τους λέω, τι κάνετε εδώ, λέει, τώρα λέει, έχουμε τα χρήματα από το Υπουργείο, οπότε βάλαμε τώρα μπρος να το φτιάξουμε. Το ξεκίνησαν τώρα. Mm-hmm. Σε λίγο έρχεται ο Αύγουστος, γιατί θα είπαν ότι θα πάρει 3-4 μήνες τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τον Αύγουστο θα κλείσουνε. Θα κλείσουνε, θα πάρουν τις διακοπές τους. Μετά, τι θα γίνει, οπότε και τον Αύγουστο κλείσω το έργο. Δεν θα λειτουργεί, θα πάει το χειμώνα, οπότε δεν μπορούσαν να το ξεκινήσουν τον Νοέμβριο. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
0: Είναι ένα ερώτημα που πραγματικά το σκεφτούνται όλοι οι δημότες του Ηρακλείου και όχι μόνο βλέποντας αυτές τις εικόνες, εφόσον, γιατί το επιχείρημα, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Κουρκουνάκη, ότι τώρα βρήκαμε τα χρήματα, ναι, αλλά τώρα που βρήκατε τα χρήματα δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσετε το έργο. Οι πληροφορίες λένε, κύριε Κουρκουνάκη, ότι θα πάει μέχρι τέλος του χρόνου, τέλος του χρόνου.
1: Μα έτσι μου είπαν, ναι, μέχρι τέλος χρόνου. Mm-hmm. Θα πάρει από 3 μήνες και πάνω. Βάλτε και τις άδειες σου τώρα τον Αύγουστο, τη ζέστη που δεν θα μπορούν να δουλεύουν στη ζέστη.
0: Θεωρείτε ότι πλήττει, καλά την εικόνα είναι προφανές ότι την πλήττει, ότι ενδεχομένως θα έχει αντίκρισμα το συγκεκριμένο γεγονός και πέρα από την εικόνα και στα ταμεία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στον τουρισμό και γύρω από τον τουρισμό στην περιοχή.
1: Ναι, κοιτάξτε, όλες οι εκδρομές, όλοι οι πελάτες που κατεβαίνουν από τις κουραζιέρες, ναι, ανεβαίνουν τον πεζόδρομο αυτόν για να πάνε να δουν τα λιοντάρια.
0: 25 Αυγούστου βεβαίως.
1: 25 Αυγούστου, και το βασικότερο, βλέπεις με όλα τα γκρουπ εκεί στείνονται και βλέπουν και τους εξηγούν οι ξεναγοί την ιστορία, το βλέπουν τη λότζια, βλέπουν και τα λιοντάρια.
0: Σωστά.
1: Αν αυτά τα λιοντάρια είναι τώρα και με αυτόν τον τρόπο κλειστά, γιατί αν τα είχαν κλείσει και με ένα ανελέσιο, μη φαίνεται αυτό το έκτρωμα που είναι αυτά τα πλέγματα. Mm-hmm. Που ήμουν εκεί, κάποιοι άνθρωποι εκεί γύρω Ηρακλειώτες, τους ρωτούσαν, παιδιά, τι ζώα θα βάλετε λίγο μέσα εδώ. Άλλοι έλεγαν κότες, καταλαβαίνετε τώρα ότι έγιναν και περίγελος του κόσμου αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι αρχαιολόγοι που ήταν εκεί και σχολίαζαν ότι τώρα βρήκαν τα χρήματα. Λοιπόν, έχουμε το πρόβλημα ότι έχουν τώρα φτιάχνει τα τείχη. Έχουμε το πρόβλημα του ΒΟΑΚ. Έχουμε το πρόβλημα του αεροδρομίου. Έχουμε τα προβλήματα που είχαμε μέχρι τώρα. Εντάξει, πρώτα ο Θεός λένε ότι πήρε πρόσφατα το θέμα του σκουπιδιού στο Ηράκλειο. Προσθέτουμε άλλο ένα, τα λιοντάρια. Ο κόσμος λοιπόν αυτός που θα κατέβαινε να δει τα λιοντάρια και να ξεναγηθεί εκεί και να καθίσει να πιει ένα καφέ εκεί, να φάει κάτι, δεν θα κατέβει τώρα εκεί, όταν υπάρχει ένα εργοτάξιο εκεί. Θα κατέβουν οι πρώτοι, θα απογοητευτούν, θα το βάλουν στο διαδίκτυο, θα το διαβάσουν οι υπόλοιποι, δεν θα κατέβουν κάτω.
0: Σωστά. Άρα θα έχει αντίκτυπο βεβαίως και σε όλες τις επιχειρήσεις. Κύριε Κουρκουνάκη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας, είχατε ποτέ κάποια επικοινωνία από την Εφορία Αρχαιοτήτων για αυτό που προγραμματιζόταν να γίνει και έγινε χθες το απόγευμα?
1: Όχι.
0: Υπήρξε διάλογος?
1: Όχι, καμία ενημέρωση δεν είχαμε. Αλλά θεωρώ ότι μόνοι τους θα έπρεπε να το σκεφτούν. Δεν θα έπρεπε καν να μας ενημερώσουν. Μάλλον θα έπρεπε, όχι να μας ενημερώσουν, δεν θα έπρεπε καν να ξεκινήσουν από μόνοι τους να σκεφτούν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει εν μέση της τουριστικής περίοδου και ειδικά τώρα που είναι το πικ της τουριστικής περίοδου. Γιατί αν ήταν το Απρίλιο, το Μάιο και να τελείωνε μέχρι τον Ιούνιο, mm-hmm, πες εντάξει, θα το παλέψουμε. Αλλά πάλι ξεκινάει ένα έργο τον Ιούνιο, που θα πάρει Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, δηλαδή όλη τη σεζόν. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά εκεί γύρω-γύρω και όλοι που ασχολούμαστε με το ζωή, γιατί δεν είναι μόνο τα μαγαζιά εκεί γύρω-γύρω, είναι και οι εκδρομές που διοργανώνονται.
0: Σωστά.
1: Είναι όλος αυτός ο κύκλος που ζει από αυτό το πράγμα που λέγεται τουρισμός, τι θα κάνουν.
0: Είναι ρητορικό το ερώτημα, θα έλεγα, που θέτεται. Εσείς τώρα, κύριε Κουρκουνάκη, τι ζητάτε από την αρχαιολογία, από την Εφορία Αρχαιοτήτων? Κοιτάξτε, ζητάτε τώρα, να το επανεξετάσουν το ζήτημα?
1: Ναι, σίγουρα. Αυτό τώρα ετοιμάζουμε, γιατί και εμείς το είδαμε μπροστά μας ξαφνικά εχθές.
0: Σωστά.
1: Άρχισαν οι πελάτες να μας στέλνουν φωτογραφίες, άρχισαν τα μέλη μας να μας στέλνουν φωτογραφίες, οπότε ξεκινήσαμε μια διαδικασία να οργανωθούμε εχθές το βράδυ, να δούμε πώς θα κινηθούμε και πού πρέπει να κινηθούμε και με ποιο τρόπο. Τώρα, τώρα το ετοιμάζουμε, να δούμε πού θα στείλουμε τα ανάλογα αιτήματα, να δούμε τι θα κάνουμε. Παρατηρείτε ότι εχθές, με μια προσπάθεια που έγινε με το Σύλλογο Ξενοδόχων,
0: ναι,
1: και των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης και με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο, φέραμε κάποιους tour operators από την Ινδία.
0: Μάλιστα.
1: Για να δουν την Κρήτη εν ώψη και του αεροδρομίου που θα λειτουργήσει, που είναι και ειδικό συμφερόντο και
0: σωστά,
1: θα λειτουργήσει μετά από λίγα χρόνια. Οπότε επειδή συζητείται να μπουν απευθείας κτίσεις από Ινδία για να ενώσει την Ασία και την Ινδία με την Κρήτη και με την Ελλάδα και με την Ευρώπη, ξεκινήσαμε από τώρα να φέρουμε κάποιους tour operators να δουν την Κρήτη. Εχθές και πρωί και σήμερα και ήταν στα Ηράκλειο, σήμερα πάνε στο Ρέθυμνο, αύριο μεθαύριο πάνε στα Χανιά. Και έτσι να έχουν γνωστό μουσείο εχθές. Και τους κατεβάσαμε εκεί στα λιοντάρια.
0: Να δουν το μνημείο στολισμένο.
1: Καταλαβαίνετε τα ερωτήματα που είχαμε από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Εμείς να προσπαθούμε να διαφημίσουμε τον τόπο μας, να προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο στον τόπο μας, ώστε να κινηθεί όλος αυτός ο κύκλος που ζει από τη λέξη τουρισμός, και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το παν να το διώξουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πραγματικά είναι αυτό που και εγώ σκεφτόμουν από χθες το απόγευμα. Λειτουργούν τόσο και σκέφτονται τόσο αποκομμένα από την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Πραγματικά.
1: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν λέω να μην προφυλάξουμε τα αρχαία μας, όλο αυτό το πολιτισμό μας, να το διαφυλάξουμε. Όσα χρόνια φωνάζουμε ότι θέλει συντήρηση αυτό το συντριβάνιση. Πόσα χρόνια το φωνάζουμε. Τώρα εξασφάλισαν τα χρήματα. Ωραία, εξασφάλισε τα, βάλτε τα στην άκρη, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημά του. Και ξεκίνα το Νοέμβριο. Τελείωσε η σεζόν. Ξεκίνα το Νοέμβριο.
0: Είναι ένα λογικό αίτημα αυτό, κύριε Κουρκουνάκη. Yeah. Ερώτηση. Σκοπεύετε να, από κοινού βεβαίως, από ό,τι είδαμε και στην ανακοίνωση την κοινή σας με τους υπόλοιπους φορείς, ενδεχομένως να έχετε επικοινωνία ή και κάποια επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού, στην κυρία Μενδώνη, για το θέμα?
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα, πριν λίγο μιλούσα και με τον πρόεδρο μας, τώρα το ετοιμάζουν το έγγραφο αυτό που θα στείλουμε στην Υπουργό. Γιατί και η απάντησή τους εχθές που τους ρώτησα εγώ, γιατί λέει είναι εντολή της Υπουργού. Αλλά δεν νομίζω η Υπουργός να έδωσε τέτοια εντολή. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι η Υπουργός έδωσε εντολή να γίνει αυτό το έργο τώρα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Επομένως, ευελπιστείτε ότι από αυτή την επικοινωνία με την κυρία Μενδώνη, ότι μπορεί να γίνει τι, κύριε Κουρκουνάκη, να επανεξεταστεί το ζήτημα.
1: Να ξαναβγούν αυτά τα πλέγματα από εκεί και να έχουμε μια ροή φυσιολογική να τελειώσει η σεζόν, που είναι και δύσκολη σεζόν. Κάνουμε αμά να φέρουμε τον κόσμο τώρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι προσφορές δίνουμε αυτή τη στιγμή όλοι οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί πράκτορες στο εξωτερικό για να προσελκύει, για να καταφέρουμε να έχουμε μια καλή σεζόν, εάν τα καταφέρουμε. Να τελειώσει τη σεζόν και μετά να ξεκινήσουν να κάνουν όσους μήνες θέλουν μέχρι την επόμενη σεζόν.
0: Μιας και το αναφέρατε, γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω κιόλας, κύριε Κουρκουνάκη, η εικόνα που έχουμε μέχρι σήμερα αναφορικά με τους επισκέπτες και το πώς κινείται η τουριστική σεζόν είναι καλή, είναι καλύτερη σε σχέση με πέρυσι? Βέβαια μας προειδεάσατε, το αναφέρατε, ότι είναι πολύ χαμηλά τα πακέτα, οι προσφορές.
1: Ναι, δυστυχώς επιβεβαιώνομαι σε μια άλλη κουβέντα που είχαμε πριν λίγους μήνες, να θυμάστε καλά.
0: Βεβαίως.
1: Δυστυχώς μέχρι τώρα επιβεβαιώνομαι, ελπίζω ως το τέλος της σεζόν να βγω ψεύτης ή να βγω μάλλον στις προβλέψεις μου όχι σωστός, γιατί ναι μεν έρχεται κόσμος. Μάλιστα. Με πολύ μεγάλες προσφορές. Αυτό σημαίνει ότι τα ταμεία δεν θα έχουν το αποτέλεσμα που περίμεναν οι ξενοδόχοι και όλοι οι φορείς τουρισμού, αλλά και ο κόσμος που έρχεται,
0: ναι,
1: δεν κυκλοφορεί στην αγορά, δεν αφήνει χρήματα στην αγορά. Γι' αυτό είπα ότι κάνουμε αμάν να πάρουμε έναν πελάτη και από το ξενοδοχείο να τον κατεβάσουμε μια εκδρομή και τελικά σου λέει τι να κάνω. Μπαίνω σε ένα λεωφορείο, δεν ξέρω πότε θα φτάσω, πάω Άγιο Νικόλαο, δεν ξέρω πού θα κλείσει ο δρόμος, πότε θα κλείσει ο δρόμος και τι γίνονται αυτά τα έργα που γίνονται του ΒΑΚ, που έπρεπε να γίνουν και τι να κάνουμε, θα το υποστούμε, αλλά όχι να κάνουμε και αυτό το πράγμα τώρα εδώ στο κέντρο. Λοιπόν, ο κόσμος δεν κυκλοφορεί, γιατί σου λέει τι θα κάνω. Θα πω σε ένα λεωφορείο και δεν ξέρω πότε θα φτάσω, πού θα πάω, θα φτάσω. Θα φτάσω στον προορισμό που θα πάω, δεν ξέρω τι θα συναντήσω εκεί από εργοτάξια, από οτιδήποτε συναντήσω στον δρόμο. Οπότε κάθονται μέσα στο ξενοδοχείο τους και απολαμβάνουν τις παροχές που τους παρέχουν τα ξενοδοχεία.
0: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, κύριε Κουρκουνάκη, είμαστε 17 Ιουνίου.
1: Όχι, δεν είναι γεμάτα.
0: Δεν είναι
1: υπάρχουν
0: γεμάτα.
1: Κάποια ξενοδοχεία που είναι γεμάτα.
0: Προφανώς.
1: Αλλά δεν είναι όλα. Και κάποια δεν έχουν ανοίξει ακόμη. Κάποια μικρά φυσικά. Τα μεγάλα είναι όλα ανοιχτά. Έχουν πληρότητες με πολύ μεγάλες προσφορές, όπως είπαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και με το... Και ακόμα το επιπλέον είναι στα ξενοδοχεία, ειδικά που έχουν το πακέτο του All Inclusive. Οι πελάτες κάθονται όλη μέρα μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε και το κόστος του ξενοδόχου έχει πολλαπλασιαστεί.
0: Ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ξέρετε, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά που είχατε πει να κρατάμε μικρό καλάθι για φέτος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να έχουμε ακόμα και περισσότερους επισκέπτες, αλλά τα έσοδα που αυτό τελικά μετράει, το τι μένει στο ταμείο στο τέλος της σεζόν, ενδέχεται να είναι μειωμένα, σημαντικά μειωμένα.
1: Ναι, δυστυχώς, και αυτός που θα υποφέρει πιο πολύ είναι η αγορά έξω, δυστυχώς. Γι' αυτό, αν θυμάστε, τότε συζητάγαμε και έλεγα, όπως είπαμε, το μικρό καλάθι, να μην ανοιχτούν πολύ οι επιχειρηματίες της αγοράς έξω. Δεν κυκλοφορεί ο κόσμος έξω. Δηλαδή, είναι αισθητή η απουσία του κόσμου από την αγορά και στη Χερσόνησο και στα Μάλια, που είναι μεγαλύτεροι προορισμοί, η σταλίδα, οι μεγαλύτεροι προορισμοί του τουρισμού μας εκεί, που είναι τα περισσότερες μονάδες ξενοδοχειακές, μαγαζιά, τους πεζόδρομους. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν βλέπουν τον κόσμο έξω.
0: Κύριε Κουργουνάκη, νομίζω ότι μας δώσατε πλήρως την εικόνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: και
0: συνέχεια.
1: Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε καλύτερα νέα.
0: Το ελπίζουμε και εμείς. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Επίσης. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
8: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Στο μικρόφωνο και για το επόμενο ημίωρο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή Αντώνης Σαπίνος. Ο οποίος βέβαια οφείλω να πω ότι είναι πάντα επίκαιρος, φίλες και φίλοι. Συζητούσαμε για τα κυκλειδώματα στην πλατεία των Λιονταριών, στο μνημείο στα Λιοντάρια, και νομίζω ότι έπεσε μέσα με το τραγούδι που έβαλε Τζίμις Πανούσης, κάγκελα παντού, κάγκελα και στα Λιοντάρια, και ο τουρισμός και οι επισκέπτες θα βλέπουν ένα ουσιαστικά μνημείο περιστοιχισμένο από κάποια, αν δείτε τις εικόνες, και σας προκαλώ να μπείτε στο creta1.gr να δείτε την περίφραξη που έχει τοποθετηθεί. Πραγματικά οποιοδήποτε δημότης αυτής της πόλης που τη σέβεται και την αγαπάει, το μόνο που μπορεί να του προκαλέσει είναι οργή και αγανάκτηση. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους τζίρους των καταστημάτων, του εμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού γενικότερα στην περιοχή. Έχει να κάνει και με την εικόνα που προβάλλουμε, με το τουριστικό μας προϊόν που προβάλλουμε στους επισκέπτες μας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το ασχοληθήκαμε διεξοδικά με το ζήτημα. Είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για ένα άλλο ζήτημα. Καθώς έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η αντιπυρική περίοδος, φαίνεται ότι οι βροχές του Μαΐου βοήθησαν όχι μόνο στο να ο Θεός, πως το έλεγαν τότε οι αιρετοί μας εδώ, ότι ο Θεός μας βοήθησε να γεμίσουν τα φράγματα, να έχουμε νερό και να τη βγάλουμε και φέτος το καλοκαίρι, αναφορικά με την υδροδότηση του Ηρακλείου. Ωστόσο έχει ξεκινήσει και η αντιπυρική περίοδος, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Σίγουρα όμως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι κινούμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο συγκριτικά με άλλα χρόνια και με φαινόμενα που ενδεχομένως είδαμε την προηγούμενη χρονιά και παλιότερες χρονιές που δεν ήταν τόσο ουσιαστικά ένιδρες. Πάμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, τον κύριο Παπαδομανολάκη Γιώργο, ο οποίος, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παπαδομανολάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ραψομανίδη.
0: Να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαδομανολάκη, και αυτό που σχολίασα και στην εισαγωγή, δεν ξέρω αν μας ακούσατε. Μας λυπήθηκε φέτος ο καιρός και διανύουμε μια αντιπυρική περίοδο αρκετά καλή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
1: Ναι, έχουμε αρκετά χρόνια είχαμε να δούμε έτσι υδρολογικά αυξημένη την περίοδο της άνοιξης, όπως είχαμε φέτος και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και τον Μάιο. Είχαμε όψιμες βροχές, οι οποίες μας βοήθησαν πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με την εξάπλωση των πυρκαγιών, δηλαδή δεν είχαμε μεγάλα ζυβάντα μέσα στην άνοιξη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Όπως επίσης και ο Ιούνιος, ο οποίος είναι ένας όχι ιδιαίτερα θερμός μήνας, με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία, ειδικά τα βράδια, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό σε ό,τι έχει να κάνει με την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Πυρκαγιές έχουμε, mm-hmm. δηλαδή το ότι δεν ακούγεται ευρέως καθημερινά, ας πούμε, το ότι εκδηλώσεις πυρκαγιών στο νομό και στο υπόλοιπο νησί, αλλά ευτυχώς αντιμετωπίζονται εκτιγενέσεις τους, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι ο καιρός, το περιβάλλον, οι συνδικές περιβαλλοντολογικές. Mm-hmm. Όμως είναι λυπηρό ότι πάλι, ενώ είμαστε στην αντιπυρική yeah. περίοδο, απαγορεύεται η καύση, έχουμε αρκετές περιπτώσεις ασυνείδητων συμπολιτών μας, οι οποίοι επιλέγουν είτε να κάψουν τα υπολείμματα τα γεωργικά, είτε να κάνουν θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, και έχουν τις οδυνηρές συνέπειες της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βέβαια ακολουθείται κανονικά η διαδικασία της σύλληψης αυτών των συμπολιτών μας, πηγαίνουν στο αυτόφορο και βέβαια υπάρχουν και πολύ τσουχτερά πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Mm-hmm. Όπως και πρέπει να υπάρχουν. Τι φταίει όμως, κύριε Παπαδομανουλάκη? Φταίει ότι δεν υπάρχει η πλήρης ενημέρωση στους πολίτες, στους κατοίκους του νησιού, για το ότι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και ότι οφείλουν ουσιαστικά να μην προβαίνουν σε τέτοιες εργασίες, ή απλά λειτουργούν με ένα ατομικιστικό, θα πω έτσι, επίπεδο, σε ατομικιστικό επίπεδο, και δεν τους νοιάζει, ας πούμε, ουσιαστικά το τι μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη πυρκαγιά από αυτές τις εργασίες.
1: Ψηφίζω τη δεύτερη περίπτωση, τη δεύτερη επιλογή από αυτά που μου είπατε.
0: Άρα είναι ενημερωμένη η κριτική.
1: Νομίζω ότι ζούμε στην εποχή της ενημέρωσης. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν ενημερώθηκε. Έχουμε το διαδίκτυο, έχουμε την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και εσείς σε εβδομαδιαία βάση, γιατί σας παρακολουθούμε, ενημερώνετε τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι πλέον ο κόσμος λέει ότι δεν ξέρει. Και εμείς σαν υπηρεσία και σαν σωματείο, σε καθημερινή βάση, και οι Δήμοι βέβαια, ενημερώνουν τον κόσμο για την απαγόρευση της καύσης. Είναι τελείως ατομικιστικό και θέμα νοοτροπίας, δυστυχώς, ορισμένης μερίδας των ανθρώπων μας.
0: Προφανώς.
1: Που προβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, μη έχοντας στο μυαλό τον κίνδυνο και το σεβασμό στο συμπολίτη, ότι πέραν το τι θα πάθω εγώ, είναι το πώς θα καταστρέψω την περιουσία, είτε με ανθρώπινη ζωή.
0: Να απειληθεί η ανθρώπινη ζωή,
1: είτε
0: βέβαια
1: τα ζώα του συμπολίτη μου. Και κοιτάξτε, πλέον η νέα γενιά αντιμετωπίζει διαφορετικά τις καταστάσεις. Η νοοτροπία, ξέρετε, ότι δεν αλλάζει μέσα σε ένα και δύο και πέντε χρόνια. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Πιστεύω σε μερικά χρόνια πλέον να μην χρειάζεται να μιλάμε για απαγορευμένη καύση στην Ήπεδρο.
0: Θα θεωρείτε αυτονόητο. Κύριε Παπαδομανολάκη, θέλω όμως να σας ρωτήσω ξανά για την αντιπυρική περίοδο. Είπατε ουσιαστικά ότι μέχρι τώρα έχει βοηθήσει το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εξάπλωση πυρκαγιάς, σε συνδυασμό βεβαίως με την έγκαιρη αντιμετώπιση των εστιών που εμφανίζονται, όπως χαρακτηριστικά είπατε, εν τη γενέση τους. Τι βλέπετε για από εδώ και στο εξής? Δεν ξέρω, μεταβάλλονται προφανώς και τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, οι καιρικές συνθήκες. Τι εκτιμάτε? Υπάρχει ένας σχεδιασμός που φέτος θα δείξει και θα αποδειχθεί βέβαια στην πράξη αυτό, ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι σε σχέση με άλλες χρονιές? Γιατί το λέω αυτό, γιατί κάθε χρονιά θυμάμαι χαρακτηριστικά Αύγουστο κυρίως, Σεπτέμβριο, αλλά και Ιούλιο, να έχουμε μεγάλα μέτωπα.
1: Το ότι είχαμε όψιμες βροχοπτώσεις στο νησί μας έχει δημιουργήσει ένα άλλο είδους πρόβλημα, που είναι η αυξημένη καύση μύλη, διότι τα χόρτα μεγάλωσαν πάρα πολύ. Τα χόρτα πλέον έχουν μπει στη διαδικασία να ξεραθούν, δηλαδή αν κοιτάξουμε την Ήπεθρο, ελάχιστα σημεία είναι τα οποία ακόμα είναι χλωρά τα χόρτα. Και έτσι λοιπόν που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα την καύση μυλή, όπου θα έρθουν και υψηλές θερμοκρασίες, θα έρθουν και άνεμοι στο προσεχώς διάστημα, δηλαδή στο τέλος του Ιουνίου, από ό,τι φαίνεται μακροπρόθεσμα, και στις αρχές του Ιούλιου θα έρθουν σιγά σιγά και τα μελτέμια, οπότε δυσκολίες για μας. Χωρίς τη σωστή αντιμετώπιση από τους συμπολίτες μας, δηλαδή την ατομική ευθύνη, θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Έχει ξαναπαρατηρηθεί σε χρονιές με αυξημένες βροχοπτώσεις να έχουμε πολύ κακό καλοκαίρι, και έχει να κάνει ότι στο παράγοντα που σας είπα, με την αυξημένη καύσιμη ύλη στην Ήπεδρο. Πέρα βέβαια τους σκοτοπαιδικούς χώρους, τους ιδιωτικούς, όπου είναι υποχρεωμένοι οι συμπολίτες μας να τους έχουν καθαρίσει, και για να μην έχουμε αυτή τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς.
0: Επομένως εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι και οι επόμενοι μήνες δύσκολοι, και θέλω σε αυτό το σημείο να ρωτήσω, γιατί είχατε κι εσείς ως πυροσβεστικό σώμα στις αρχές του προηγούμενου μήνα καταθέσει και δημόσια την ένστασή σας αναφορικά με τις μεταθέσεις στελεχών του πυροσβεστικού σώματος από το Ηράκλειο. Θεωρείτε ότι είναι επαρκώς αυτή τη στιγμή στελεχωμένο το πυροσβεστικό σώμα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αυτό που εκτιμάτε και με έψιλον και με αλφαγιώτα ότι μπορεί να είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι τους επόμενους μήνες που θα διανύσουμε?
1: Αν θυμάστε καλά, τον περασμένο Φεβρουάριο αναδείξαμε το θέμα, το ότι ο νομός μας χαρακτηρίστηκε ως υπεράριθμος με 6 πλεονάζουσες θέσεις στο σταθμό σας, στην εκπομπή σας, και ότι ήμασταν αντίθετοι στο σωματείο και το καταγγείλαμε αυτό το πράγμα, ότι βάσει των αναγκών και του σχεδιασμού, γιατί έχουμε αυξημένο σχεδιασμό στην αντιπυρική περίοδο, για να λειτουργήσει σωστά ο νομός Ηρακλείου και σε επιχειρησιακό κομμάτι, αλλά και στο εργασιακό, δηλαδή οι συνάδελφοι να πάρουν τις άδειες και τα ρεπό τους, θα θέλαμε τουλάχιστον 40 με 50 άτομα ακόμα.
0: 40 με 50.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε προσφύγει, προσφεύγουμε κατέτος τα τελευταία 3 χρόνια στα δικαστήρια με αγωγές για να διεκδικήσουμε τις ώρες που έχουν υπερορία και τις άδειες που μας ζωστάει το πυροσβεστικό σώμα, το δημόσιο, και αυτό είναι απόρρια της υποστελέχωσης. Αν ήμασταν στελεχωμένοι επαρκώς, φυσικά και δεν θα χρειαζόταν να προβούμε σε υπερεργασία και να μην χορηγηθούν οι άδειες στους συναδέλφους. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί σε ένα νομό ο οποίος έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα περισσότερα συμβάντα μαζί βέβαια και με τους άλλους νομούς, τους υπόλοιπους 3 σε όλη την Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής θέσης και των κλιματικών συνθήκων, δεν μπορείς να τον χαρακτηρίζεις υπεράριθμο και να απομακρύνεις 11 στον αριθμό συναδέλφους από τον νομό. Αυτή τη στιγμή επέστρεψαν 5 συνάδελφοι, έφυγαν 11. Σας είπα υπεράριθμη έξι. Δυστυχώς λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν καλύφθηκαν τα κενά που βάσει του οργανογράμματος και του σχεδιασμού του καλοκαιρινού, έτσι ώστε να είμαστε επαρκώς επιχειρησιακά, αλλά όπως σας είπα και ανοίγει τα εργασιακά δικαιώματα.
0: Είναι προφανές.
1: Δεν πρέπει να δουλεύει από το φιλότιμο μόνο, είναι ένας υπάλληλος. Αυτός εργάζεται, πληρώνεται και πρέπει να ισχύουν τα ίδιες εργασιακές συνθήκες που ισχύουν και στο υπόλοιπο εργασιακό τομέα, είτε στο ιδιωτικό είτε στο δημόσιο.
0: Είναι γεγονός, το έχουμε συζητήσει και μαζί αρκετές φορές, κύριε Παπαδομανολάκη, ότι ουσιαστικά η πολιτεία οφείλει ρεπό, οφείλει άδειες σε ανθρώπους που δίνουν τους καλοκαιρινούς, όχι μόνο καλοκαιρινούς, όλο το χρόνο την προσπάθεια για να προστατεύσουν τις περιουσίες και βεβαίως και τις ανθρώπινες ζωές. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Αντώνη, στα λίγα λεπτά που μας μένουν, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πολύ σημαντική πολιτιστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικότερα στο Αρκαλοχώρι, καθώς το Αρκαλοχώρι θα τιμήσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση ενός σπουδαίου δεξιοτέχνη της λύρας, πρωτομάστορα της κριτικής μουσικής. Βεβαίως αναφέρομαι στον Κώστα Μουντάκη. Σήμερα λοιπόν ο Μουσικός και Ελαιογραφικός Σύλλογος Τεχνών Σπουδή διοργανώνει αυτή τη σπουδαία εκδήλωση με αφορμή βεβαίως τα 100 χρόνια για τη γέννηση του κριτικού λυράρι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Καλαϊτζάκη για να μας πει αυτός το τι ακριβώς να περιμένουμε και τι θα συμβεί σήμερα στο Αρκαλοχώρι. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαϊτζάκη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος, οφείλω να πω, της εκδήλωσης. Ευθύνη να είσαι κριτικός. Ήταν πολύ εύστοχο.
2: Ο τίτλος είναι παρμένος από την αντίστοιχη μαντινάδα που έχει γράψει ο Κώστας Μουντάκης. Mm-hmm. Ευθύνη να είσαι κριτικός. Να πούμε τη μαντινάδα. Θέλετε να πούμε τη μαντινάδα?
0: Βεβαίως.
2: Πώς γεννήθεις κριτικός, να μην βαρυγκομίσεις. Ευθύνη να είσαι κριτικός και ελεύθερος να ζήσεις. Βέβαια, οφείλω να σας ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για τον ήχο, γιατί είμαι στον χώρο της εκδήλωσης και...
0: Ναι, η αλήθεια είναι, σας ακούμε λίγο...
2: Ναι, υπάρχει λίγο οργασμός
0: εργασιών.
2: Ναι, εργασιών, γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη.
0: Πείτε μας λοιπόν τι ώρα, πού ακριβώς και τι θα σημαίνει.
2: Στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
0: Μάλιστα.
2: Στις 8 το βράδυ. Τιμούμε τον Κώστα Μουντάκη, τιμούμε τον μεγάλο δημιουργό της κριτικής μουσικής. Η εκδήλωση συνδέεται με μια εκδήλωση που είχε γίνει το σχολικό έτος 1982-83 στο γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου.
0: Ναι.
2: Εμπνευστές της τότε εκδήλωσης ήταν ο Σάββας ο Πετράκης και ο Δήμος ο Καραγιάννης, καθηγητές του σχολείου. Εγώ μαθητής στην τρίτη γυμνασίου. Και συνδέομαι την εκδήλωση και ο συνδετικός μας κρίκος είναι ο Ρος Ντέιλι, όπως ήταν και στην τότε εκδήλωση του σχολικού έτος 82-83 και θα είναι και στην απόψινή στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες και από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας αλλά και από όλη την Κρήτη θα τιμήσουν τον Κώστα Μουντάκη. Υπάρχει μια λίστα πολύ μεγάλη μουσικών που θα πλαισιώσουν την εκδήλωση. Η εκδήλωση εντάσσεται στο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Μηνώα που γίνεται αυτές τις μέρες στο Δήμο μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Συμμετέχει χοροδία του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου σε 2 έργα του Κώστα Μουντάκη. Μια αξιόλογη προσπάθεια των μικρών παιδιών. Νομίζω ότι η εκδήλωση είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντικό να την παρακολουθήσουν, διότι πέραν από το ότι οι άνθρωποι θα παρακολουθήσουν μια εκδήλωση και θα διασκεδάσουν. Έχει λίγο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, διότι υπάρχουν στοιχεία από τη ζωή του Κώστα Μουντάκη, από την αυτοβιογραφία του, κείμενα. Την εκδήλωση, να πω, την παρουσιάζει ο κύριος Στέλιος Βασιλάκης, ο οποίος δέχεται με χαρά την πρότασή μας να είναι παρουσιαστής.
0: Άρα δεν θα είναι μόνο μουσική εκδήλωση, θα είναι ταυτόχρονα και ιστορική, θα έλεγα, ως προς τη ζωή.
2: Έχουμε αρχαιακό υλικό με φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, το 82-83. Έχουμε γενικά αρχαιακό υλικό που θα παίζει σε ένα προτζέκτορα από τη ζωή του Κώστα Μουντάκη. Υπάρχει βίντεο με τον Μάνο τον Μουντάκη που μιλάει για τον πατέρα του. Επίσης θα μιλήσουν ο Ρος Ντέιλι, που ήταν και αυτό της μάρτυρας στην πρώτη εκδήλωση, θα μιλήσει για την τότε εποχή και πώς βίωσε τη σχέση του με τον Κώστα Μουντάκη, γιατί ήταν και δάσκαλός του, αλλά και μετά μερικά χρόνια ήταν και συνεργάτης. Έχουμε τον ποιητή, το Σιγανό, το Χαρίγμα, ο οποίος έχει γράψει ένα ποίημα ειδικά για την εκδήλωση και αφιερωμένο στον Κώστα Μουντάκη.
0: Μάλιστα.
2: Θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κριτών Καλλιτεχνών, ο κ. Γιάννης Κουφαλιτάκης, που και αυτός θα πει δύο λόγια, γιατί βίωσε τον Κώστα Μουντάκη ως συνεργάτη του. Νομίζω ότι η εκδήλωση έχει μια θεματολογία που καλύπτει σχεδόν όλο το έργο του Κώστα Μουντάκη.
0: Μάλιστα, επομένως μιλάμε για μια μουσική, ιστορική και ποιητική ταυτόχρονα.

0: κάνει αυτό και τιμάει απόψε τον σπουδαίο πρωτομάστορα, τον Κώστα Μουντάκη, σας αξίζουν συγχαρητήρια και γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να πούμε, ναι. να πούμε στο κλείσιμο δύο πράγματα, ότι η εκδήλωση αυτή εντάσσεται σε ένα σχεδιασμό του συλλόγου για να τιμούμε μεγάλους καλλιτέχνες. Πέρσι τιμήσαμε τον Μίκη Θεοδωράκη για τα καλοκαίρια.
0: Το θυμόμαστε βεβαίως.
1: Ναι, φέτος είναι ο Κώστας Μουντάκης. Του χρόνου ελπίζουμε να είναι 100 χρόνια από τη γέννησή του. Γίνει έτος Μουντάκη το 2026. Ελπίζουμε τον επόμενο χρόνο να σκεφτούμε έναν ανάλογο μεγάλο δημιουργό, να τιμήσουμε και να δώσουμε στο κοινό ό,τι μπορούμε, ό,τι πληροφορία μπορούμε, πάντα αντιμετωπίζοντας και εμείς με ευθύνη αυτές τις εκδηλώσεις. Και με σεβασμό.
0: Είμαι σίγουρος ότι και του χρόνου θα μας εκπλήξετε θετικά. Να είστε καλά
1: πολύ.
0: Και καλή επιτυχία για την απόψινή σας
1: πολύ.
0: Εκδήλωση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Τι πιο ωραίος τρόπος, βρε Αντώνη, να κλείσουμε από με τον Κώστα Μουντάκη και με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο προσωπικά υπεραγαπώ. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι, Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο με την Ελένη Μακράκη και βεβαίως στη μία Μάνος Σουριάς, αθλητική ενημέρωση εδώ στο Κρέτα One. Γιάννης Ραψομανίκης ήταν στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο. Ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Να είστε καλά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των φορέων του Ηρακλείου για το ξαφνικό κλείσιμο της κρίνης Μαροζίνη. Η πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού Νομού Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, δήλωσε στο Creta One 102,3 ότι η περίφραξη της κρίνης Μαροζίνη δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί εν μέσω τουριστικής περίοδου αλλά στο τέλος της σεζόν. Την ίδια ώρα, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Κώστας Κουρκουνάκης, ανέφερε ότι η περίφραξη στην κρίνη Μαροζίνη θα έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, σημειώνοντας πως ετοιμάζεται επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού με αίτημα την επανεξέταση του ζητήματος. Το λιμενικό σώμα αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης και διαχειρίζεται περίπου 15 μεταναστευτικά περιστατικά ημερησίως, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του λιμενικού σώματος Δυτικής Κρήτης Βασίλης Κατσικανδαράκης. Νεκρός στο σπίτι του στα Χανιά εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας κινητοποιώντας τις αρχές.

0: Σοβαρό τροχείο με παράσυρση πεζού από μηχανή σημειώθηκε στον Πλατανιά Χανίων. Ο οδηγός του δίκυκλου και ο πεζός τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Παραμένει στη ΜΕΘ του Παγνή χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά με πατίνι στις Δαφνές Ηρακλείου. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζεται η πίεση από τις μεταναστευτικές ροές στη Δυτική Κρήτη με τις αφίξεις να καταγράφονται σε καθημερινή βάση. Όπως επεσήμανε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανδαράκης, από τα τέλη Μαΐου μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μέρα χωρίς περιστατικά. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν έως και 15 περιστατικά μέσα σε ένα 24ωρο. Είναι ντροπή το Ηράκλειο να μην μπορεί να βρει χώρο για δομή φιλοξενίας μεταναστών, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογέρης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των φορέων του Ηρακλείου για το ξαφνικό κλείσιμο της κρίνης Μαροζίνη. Μιλώντας στο Creta One 102,3, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Κώστας Κουρκουνάκης, ανέφερε ότι η περίφραξη στην κρίνη Μαροζίνη θα έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, σημειώνοντας πως ετοιμάζεται επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού με αίτημα την επανεξέταση του ζητήματος. Ηλικιωμένος στα Χανιά έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι του, εντοπίστηκε από το γιο του που ειδοποίησε τις αρχές. Παραμένει στη ΜΕΘ του Παγνή χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά με πατίνι στις Δαφνές Ηρακλείου. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα στόχους στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και ΗΠΑ. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
7: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αντιδρούν οι φορείς του Ηρακλείου για το ξαφνικό κλείσιμο της κρίνης Μοροζίνη. Η πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού Νομού Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, δήλωσε στο Creta One 102,3 ότι η περίφραξη δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί εν μέσω τουριστικής περίοδου, αλλά στο τέλος της σεζόν. Την ίδια ώρα, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Κώστας Κουρκουνάκης, ανέφερε ότι η περίφραξη θα έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, σημειώνοντας πως ετοιμάζεται επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού με αίτημα την επανεξέταση του ζητήματος. Συνεχίζεται η πίεση από τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφίξεις να καταγράφονται σε καθημερινή βάση. Όπως επεσήμανε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανδαράκης, από τα τέλη Μαΐου μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μέρα χωρίς περιστατικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν έως και 15 περιστατικά μέσα σε ένα 24ωρο. Είναι ντροπή το Ηράκλειο να

0: μην μπορεί να βρει χώρο για δομή φιλοξενίας μεταναστών, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Ηλικιωμένος στα Χανιά έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι του, εντοπίστηκε από τον γιο του που ειδοποίησε τις αρχές. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα στόχους στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και ΗΠΑ. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3. Κρέτα One, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός από αργίες, απεργίες, λείπες, εκδηλώσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση και την επιμέλεια του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης αισθητή η απουσία του σήμερα, είναι όμως πάντα μαζί μας και επιμελείται την live streaming μετάδοση. Έχουμε λοιπόν πολλά να πούμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε και σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, με το Μουντιάλ σε εξέλιξη, μετά με την γραφικά των ομάδων σε εξέλιξη και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και αυτό γιατί σήμερα σε λίγη ώρα θα έχουμε κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν αφορούν άμεσα τον Όφι αυτή τη στιγμή, έμεσα βέβαια, μακροπρόθεσμα θα αρχίσει σιγά σιγά κάπως να ξεκαθαρίζει το τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει με τους πιθανούς αντιπάλους που θα έχει σε πρώτη φάση για τα play-offs του Europa League. Πιο έντονο είναι το ενδιαφέρον σήμερα για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Οι ομάδες που μετέχουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο, οπότε τώρα με την κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου που θα γίνει σε λίγες ώρες, στις 2 και στις 3, θα έχουν μια ξεκάθαρη και αυτή κάπως εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους τους. Η ΑΕΚ και ο Όφι θα περιμένουν λίγο ακόμα. Το ενδιαφέρον για την ΑΕΚ είναι αν θα καταφέρει να μπει στους ισχυρούς για την κλήρωση για τα play-offs του Champions League. Θα είναι συνδυασμός αποτελεσμάτων θα χρειαστεί για την ΑΕΚ για να μπορέσει να βρίσκεται στους ισχυρούς. Ο Όφι δεν θα είναι στους ισχυρούς, αυτό είναι κάτι που το ξέραμε, είναι κάτι δεδομένο. Θα αρχίσει όμως, ξαναλέμε, σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει το τοπίο και να έχει μία εικόνα για το τι θα τον περιμένει όταν έρθει η ώρα της δικής του κλήρωσης.

Θα αργήσει αρκετά, αρκετά για τα δεδομένα που υπάρχουν, η κλήρωση για τον Όφη. 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση, τότε θα μάθει η Όφη ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 20 και στις 27 του μήνα, στους δύο αγώνες μέσω των οποίων θα επιδιώξει την καλύτερη δυνατή ευρωπαϊκή συμμετοχή, να μπορέσει δηλαδή να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Θα είναι δύσκολο, όπως είπαμε, είναι ανίσχυρος Όφη, θα βρει μπροστά του δηλαδή μια ομάδα θεωρητικά πιο δυνατή από αυτόν, αλλά εντάξει, πάντα ξέρουμε ότι στους αγώνες play-offs υπάρχουν οι πιθανότητες και για τον ανίσχυρο. Όπως και να έχει πάντως, ακόμα και αν δεν καταφέρει να βρεθεί στο Europa League, όχι όπως είναι γνωστό, θα βρεθεί στο Conference League και εκεί βέβαια θα είναι αδύνατος και εκεί θα είναι κάποιες ομάδες πιο ισχυρές από αυτόν, κάποιες ομάδες στα μέτρα του, γιατί το έχουμε δει στην πράξη, στα χρόνια που υπάρχει το Conference League, ότι είναι μια διοργάνωση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ελληνικών ομάδων. Μετέχουν σε αυτές, σε αυτή τη διοργάνωση μάλλον, σύλλογοι που δεν προκαλούν τρόμο. Το ίδιο ακόμα ισχύει και για τον Όφη. Αναφέρομαι τώρα στους ισχυρούς, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον Όφη. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μια ομάδα όπως η Τσέλιε θα μπορεί να προκαλέσει δέος στον Όφη. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Το καλό για τον Όφη είναι ότι η κατάκτηση του κυπέλου, πέραν το ότι τον έφερε στην, θα τον φέρει σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, του δίνει και τον απαιτούμενο χρόνο να δημιουργήσει, να κτίσει, να φτιάξει την ομάδα για την νέα χρονιά. Καθώς θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα αν η προετοιμασία της ομάδας ξεκινούσε την επόμενη εβδομάδα και διαφορετικά τώρα που θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου. Έχει ακόμα δηλαδή χρόνο και οι παίκτες για να ξεκουραστούν και να πάρουν ανάσες, αλλά και οι διοικούντες να συνεχίσουν τον σχεδιασμό αλλά κυρίως την υλοποίηση για το κτίσιμο της νέας χρονιάς. Κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, επίσημο μάλλον, δεν έχουμε, πέραν της υπόθεσης Χριστογιώργου, η οποία ενδεχομένως, όπως να έχετε παρακολουθήσει, υπάρχει τις τελευταίες ώρες στο προσκήνιο και έχει να κάνει με ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Όφη. Στο creta1.gr έχουμε αναφέρει όλα τα δεδομένα που πηγάζουν μέσα από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει. Θα τα πούμε βέβαια και τώρα. Αυτό που έχει ουσία και σε λίγες λέξεις είναι ότι δεν υπάρχει πρόταση στον Όφη για τον Χριστογιώργο. Αυτό διασταυρώνεται, έχει διασταυρωθεί και από πλευράς Όφη και από πλευράς Ολυμπιακού. Το έχουμε διασταυρώσει και από τις δύο πλευρές. Από πλευράς Ολυμπιακού αυτό που έχουμε διασταυρώσει είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Που δεν είναι δυνατόν να το διασταυρώσουμε από πλευράς του Όφη, δεν μπορεί ο Όφη να γνωρίζει αν έχει ενδιαφέρον οποιαδήποτε ομάδα για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Αυτό που είναι σε θέση και μπορούν να μας επιβεβαιώσουν ή να μας διαψεύσουν οι άνθρωποι του Όφη είναι κάποια επίσημη κίνηση. Οπότε αυτό που έχει προκύψει από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη κρούση για τον Χριστογιώργο. Οπότε εδώ κάπου σταματά για τον Όφη η εμπλοκή του σε αυτή την ιστορία και πάει καθαρά στο κομμάτι του Ολυμπιακού. Από τον Ολυμπιακό λοιπόν προκύπτει, καταρχάς να πούμε ότι το θέμα ξεκίνησε χθες το βράδυ και ξεκίνησε γιατί όλα αυτά πρέπει να τα παρατηρούμε, να τα παρατηρείτε μάλλον και εσείς που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζετε πολλά, δεν είναι δεδομένο και δεν είναι και υποχρεωτικό να γνωρίζετε κάποια πράγματα πίσω από τις λέξεις ή πίσω από την κουρτίνα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωσης. Το θέμα λοιπόν ξεκίνησε και βγήκε από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης τα οποία είναι ανοιχτά φύλλα προσκύμενα στον Ολυμπιακό, όχι απλά στον Ολυμπιακό αλλά και προσωπικά στην ηγεσία του Ολυμπιακού. Γιατί έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, από συγκεκριμένα λοιπόν μέσα ενημέρωσης των Αθηνών βγήκε κυκλοφόρησε χθες το βράδυ αυτό το θέμα και στη συνέχεια βέβαια αναπαράχθηκε και από άλλα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον από πλευράς Ολυμπιακού
Δεν έχει γίνει όμως ακόμα κρούση. Στον Ολυμπιακό Μολονότι, και αυτό είναι, που είναι έτσι λίγο απορίας άξιο, έχουν δουλέψει πάρα πολύ στο κομμάτι των ακαδημιών. Θυμόμαστε για την ομάδα Youth που κατέξε το Ευρωπαϊκό. Τώρα όμως παρουσιάζεται μείζο θέμα με Έλληνες παίκτες και στον Ολυμπιακό. Και με γηγενείς αλλά και μεγαλουχημένους στην Ελλάδα ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές δηλαδή, οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί σε ακαδημίες ομάδων που εντάσσονται στην ΕΠΟ. Τουλάχιστον σε το πρόβλημα, σε εισαγωγικά λέξη, στον Ολυμπιακό δεν είναι ότι δεν υπάρχουν παίκτες τέτοιοι, υπάρχουν, αλλά δεν είναι παίκτες που άμεσα μπορούν να προσφέρουν στον Ολυμπιακό. Υπάρχει δηλαδή ο Ρέτσος, υπάρχει ο Μουζακίτης, υπάρχει ο Παπακανέλος, που είναι έτσι τα πιο ηχηρά, να το πούμε έτσι, της γενιάς τους ονόματα, αλλά από εκεί πέρα δεν αρκούν αυτοί οι παίκτες. Στον Ολυμπιακό θέλουν τερματοφύλακα. Αποχώρησε ο Πασχαλάκης, οπότε θέλουν τερματοφύλακα. Δείχνει να παρουσιάζεται εμπλοκή στην προσπάθεια απόκτησης του Γιαννούλη και του Τσάπρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια αρνητικά για τον Ολυμπιακό η περίπτωση των δύο αυτών παικτών, που παίζει ρόλο και για το κομμάτι του Χριστογιώργου. Και αυτό είναι που θα περιμένουν στον Ολυμπιακό να δουν, για να κάνουν ή όχι πρόταση στον Όφη για τον Χριστογιώργο. Αν κλείσουν θετικά οι περιπτώσεις του Τσάπρα και του Γιαννούλη, τότε είναι πιθανό ο Ολυμπιακός να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον του για την απόκτηση τερματοφύλακα και όχι εντός των συνόρων. Αν κάτι δεν πάει καλά στις περιπτώσεις αυτών των παικτών, τότε ενδεχομένως ο Ολυμπιακός να κάνει επίσημη πρόταση στον Όφη, αυτό το φιλολογικό αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον του, να το μετουσιώσει σε ουσιαστική πρόταση για να έρθει, για να πάει στον Ολυμπιακό ο Χριστογιώργος. Οπότε θα περιμένουμε το επόμενο τριήμερο, πενθήμερο, εμάς εδώ στο προσεχές χρονικό διάστημα, για να δούμε αν αυτό το υπαρκτό ενδιαφέρον γίνει πρόταση, γίνει επίσημη πρόταση. Ιδάλλως θα παραμείνει όσο έχει. Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και την περίπτωση Αθανασίου. Είναι το ένα από τα δύο ανοιχτά μέτωπα τα οποία υπάρχουν ακόμα στον Όφη, αν θεωρήσουμε ότι είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα του Σαλσίδου. Και να το θεωρήσουμε ότι είναι ανοιχτό, δεν έχει ανακοινωθεί από κάποια ομάδα, δεν έχει ανακοινώσει ο Όφη ότι δεν θα προχωρήσει σε ανανέωση μαζί του, οπότε όσο δεν υπάρχουν αυτές οι ανακοινώσεις, ας το αφήσουμε και εμείς ανοιχτό. Τα δεδομένα τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει καιρό τώρα. Το άλλο είναι ο Αθανασίου. Είναι μια περίπτωση για την οποία επίσης έχουμε αναφέρει πως έχουν τα πράγματα. Το έχουμε γράψει στο kretaman.gr, το έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε τη λογική που λέει το ότι αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να κάνει κρούση στον Όφη για τον Χριστογιώργο, θα είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί, ένα διαπραγματευτικό πρόσωπο στην πρόταση αυτή. Να κάνει δηλαδή μια πρόταση στον Όφη για τον Χριστογιώργο, τόσα χρήματα σύν τον Αθανασίου. Δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε και αυτή η περίπτωση του Αθανασίου μένει σε εκκρεμότητα. Στον Όφη, ακόμα και αν δεν γίνει κρούση για τον παίκτη και δεν προσφερθεί, αν προσφερθεί ως αντάλλαγμα ο Αθανασίου, θέλουν να κρατήσουν τον παίκτη στο Ηράκλειο. Δεν έχει αλλάξει αυτό, είναι δεδομένη η επιθυμία που υπάρχει για παραμονή του παίκτη εδώ. Έχουν κάνει γνωστοί τους αυτή την πρόθεση στους διοικούντες στον Ολυμπιακό και περιμένουν την απόφασή τους. Στον Ολυμπιακό κρούση για τον Αθανασίου έχουν κάνει και άλλες ομάδες. Αλλά ο ίδιος ο παίκτης θέλει να μείνει εδώ, θέλει να μείνει στον Όφη. Ακόμα λοιπόν και αν δεν γίνει πρόταση για τον Χριστογιώργο και προσφερθεί ως αντάλλαγμα ο Αθανασίου, στον Όφη θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους για να τον αποκτήσουν στην καλύτερη περίπτωση όπως θέλουν, με ελεύθερη μετεγγραφή, αλλά ακόμα και με το ενδεχόμενο δανεισμού για έναν ολόκληρο όμως αυτή τη φορά χρόνο, δεν θα είναι αρνητική σε αυτό.

0: Την καλημέρα στον Κώστα. Δεν ανέφερα, δεν ξέρω αν ανέφερα τους τρόπους επικοινωνίας. Φαντάζομαι όμως τους ξέρετε. Μέσα από το creta1.gr, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας. Γράφτε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε. Την καλημέρα λοιπόν στον Κώστα. Τόσο δύσκολα και σύνθετα είναι ερμόνα τα πράγματα στις μεταγραφές. Τι νόμιζες τώρα, Κώστα? Πραγματικά και σύνθετα και δύσκολα, και γι' αυτό χρειάζεται να έχεις και τους... Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάτι ότι έχει να κάνει με τις μεταγραφές, και το λέω περισσότερο στον κόσμο που θεωρεί ότι όταν δεν γίνεται μια προσθήκη παίκτη, όταν δεν γίνεται μια μεταγραφή, δεν γίνεται λόγω του ότι η ομάδα ή ο πρόεδρος δεν θέλει να δώσει χρήματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Προφανώς το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι το πώς θα προσεγγίσεις την ομάδα, αν πρόκειται για μεταγραφή. Αν πρόκειται για ελεύθερο παίκτη, πώς θα προσεγγίσεις τον παίκτη. Πώς θα προσεγγίσεις την οικογένεια του παίκτη, αν έχει. Αν έχει οικογένεια, αν έχει γυναίκα και παιδιά. Ένας πολύ έμπειρος παράγοντας μου είπε στο παρελθόν ότι πρώτα κάνουμε κρούση στη γυναίκα, αν είναι παντρεμένος με οικογενειάρχης ο παίκτης, και μετά στον παίκτη. Δηλαδή πρώτα προσπαθούν να παρουσιάσουν στη σύζυγο ότι είναι μια ωραία πόλη που, αν έχει και παιδιά στη σχολική ηλικία, ότι έχει ευρωπαϊκό σχολείο κτλ. Και μετά μπαίνουμε στον παίκτη να πούμε πόσα θέλεις, τόσα δίνω κτλ. Είναι πολλά. Είναι πολλά τα οποία παίζουν ρόλο. Ο Γιάννης λέει: ισχύει για τον Όφη ότι θα ενδιαφερθεί για τον Πάολο Φερνάντες. Το ακούω όλο και περισσότερο στις τελευταίες μέρες. Δεν μου προκύπτει. Δεν μου προκύπτει, τουλάχιστον την παρούσα στιγμή. Το μόνο που ξέρουμε για τον Φερνάντες είναι το ότι και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι, και οι Έλληνες και οι γνωστοί στην Ελλάδα ποδοσφαιριστές της ομάδας που εκεί στη Σαουδική Αραβία διαφεύγει το όνομά της, θα το βρω πως λέγεται, ήταν η ίδια ομάδα που έπαιζε ο Φορτούνης, ο Κουρμπέλης, ο Μασούρας, όλοι αυτοί φεύγουν από την ομάδα, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Φερνάντες. Ήταν δανεικός βέβαια και επιστρέφει στην ΑΕΚ, οπότε είναι θέμα της ΑΕΚ αν θα τον κρατήσει ή όχι. Αν δεν τον κρατήσει, εντάξει, δεν είναι, και είναι καλός παίκτης, με αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν ταιριάζει τόσο πολύ έτσι στο αγωνιστικό στυλ του Κόντι. Δεν παίζει με καθαρό αίμα εξτρέμ, παίζει με πιο εσωτερικούς μέσους. Ο Φερνάντες δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει μια τέτοια θέση. Είναι πάντως πάρα πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Τα διαρκείας έχουν βγει όπως είναι γνωστό στην κυκλοφορία, και στο πρώτο τους 24ωρο έφυγαν, πουλήθηκαν, ανανεώθηκαν συνολικά περισσότερα από 1.100. Παρουσιάστηκε μια αύξηση που είναι τουλάχιστον το 80-90%. Είναι σχεδόν τα διπλάσια από όσα πέρσι στο ανάλογο χρονικό διάστημα είχαν διατεθεί. Πέρσι ήταν περίπου 600 τα εισιτήρια τα οποία είχαν πουληθεί το πρώτο 24ωρο, και χθες έφτασαν στο πρώτο 24ωρο, γιατί τώρα οδεύουμε να συμπληρώσουμε το δεύτερο και θα περιμένουμε την ενημέρωση που θα υπάρχει. Το πρώτο 24ωρο λοιπόν ήταν περισσότερο από 1.100, κάτι το οποίο δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει τη ζέση του κόσμου να είναι κοντά στην ομάδα, δείχνει την ανταπόκριση του κόσμου στην πολιτική που ακολουθεί Όφη και την οικονομική πολιτική, αλλά και τη σκέψη για να φέρνει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο κάθε ηλικίας, κάθε φύλου στο γήπεδο. Συν βέβαια το ότι φέτος η ομάδα έχει πολλά περισσότερα εξασφαλισμένα παιχνίδια. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στο ότι θα υπάρχει ρεκόρ στην πώληση των διαρκείας. Υπάρχουν αισιόδοξες προβλέψεις ότι μπορούν να ξεπεράσουν και τις 10.000 τα διαρκείας. Που με το ρυθμό αυτό δείχνει ότι δεν είναι απίθανο. Αλκαλίτζ. Ευχαριστώ τον Σταύρο. Έστειλε το μήνυμα ο Σταύρος. Αλκαλίτζ λέγεται η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία αγωνιζόταν ο Φερνάντες. Και ο Σέγκεφελντ αγωνιζόταν εκεί. Και ο Φορτούνης και ο Μασούρας και ο Κουρμπέλης. Ο οποίος Κουρμπέλης δείχνει τάσεις, ο Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό, Και ο Κουρμπέλης δείχνει και αυτός τάση επιστροφής, όχι στον Παναθηναϊκό, εκεί τον είχαμε ζητήσει, αλλά υπάρχουν έντονες φήμες ότι θα πάει στον Αστέρα Τρίπολης. Βλέπουμε δηλαδή γενικά τον Αστέρα Τρίπολης να κινείται δυναμικά, τουλάχιστον σε επίπεδο ονομάτων. Θα δούμε αν και σε επίπεδο ομάδας δημιουργηθεί έτσι ένα σύνολο, το οποίο δεν θα μπλέξει σε περιπέτειες όπως έμπλεξε την περσινή χρονιά. Στον Αστέρα Τρίπολης, τον οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του, και εδώ δείχνει ότι παίζει ρόλο η παρουσία του Σάβα Τζαγκούρη, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιόρνταν Σίλβα. Νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το θυμόμαστε όλοι, τον Μεξικανό αμυντικό, ο οποίος με τον γκολ που είχε βάλει στον Αστέρα Τρίπολης, θυμόμαστε, είχε δώσει πρόπερση την πρόκριση στον Όφη στον τελικό. Θυμάστε, είχε κερδίσει Όφη στην Αρκαδία και νικούσε και ο Αστέρας εδώ, είχε σοφαρίσει το σκορ μέχρι που ήρθε η κεφαλιά του Γιόρνταν Σίλβα, ο Γιωτίκουλε τότε. Έληξε το παιχνίδι 1-1 και ο Όφη πήρε την πρόκριση και μετά ακολούθησε και η απόκριση του Μπάκιτς. Τα δύο σημαντικά στοιχεία και πρόσωπα εκείνου του αγώνα. Και έτσι πήρε τότε Όφη την πρόκριση. Ο Γιόρνταν Σίλβα λοιπόν μετακομίζει, επιστρέφει στην Ελλάδα και δείχνει να ξεπέρασε ένα προσωπικό πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι σε μια μεταγραφή, γιατί έφυγε από τον Όφη για οικογενειακούς λόγους. Κάτι δεν πήγαινε καλά δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή, όχι του ιδίου, της οικογένειάς του εδώ στο Ηράκλειο. Φαίνεται ότι ξεπεράσει και αυτό το πρόβλημα και επιστρέφει στην Ελλάδα, αλλά για λογαριασμό του Αστέρα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την ομάδα του Αστέρα, αλλά το ανακοίνωσε η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν στο Μεξικό. Έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση που είπε ξεκάθαρα ότι ο αρχηγός μας, προσπαθώ να το βρω, ο αρχηγός μας Γιόρνταν Σίλβα θα συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα στο εξωτερικό, στην ομάδα Αστέρας Τρίπολης της Ελλάδας. Αυτό τόνισαν οι Μεξικάνοι με ανάρτησή τους, η ομάδα ξαναλέω επίσημα. Παίχτης που αγωνίστηκε βέβαια ένα χρόνο, αλλά έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής. Λοιπόν, αυτά, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Σε λίγο θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε και σήμερα θα έχουμε συζήτηση για Μουντιάλ. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα στο δεύτερο μισό της διακοπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Επιστρέφουμε 37 λεπτά μετά τη μία, Κρεταμάν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Απίνος στην ρύθμιση του ήχου. Θα παραμείνουμε στα του ποδοσφαίρου, θα φύγουμε όμως από εδώ, από τα δικά μας τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα. Είμαστε σε περίοδο Μουντιάλ, όλος ο πλανήτης παρακολουθεί την κορυφαία ποδοσφαιρική αυτή διοργάνωση. Και φανταστείτε πως όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι ζουν και περιμένουν και έχουν αυτή τη μεγάλη προσμονή για να δουν απλά είτε διαζώσεις τυχεροί στα γήπεδα, είτε από τους τηλεοπτικούς δέκτες εμείς οι υπόλοιποι. Φανταστείτε πως είναι να μετέχεις σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση, πως είναι να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε ένα παγκόσμιο κύπελο, στη τελική φάση ενός παγκοσμίου κυπέλου. Και υπάρχει ένας, δυστυχώς θα πω, μικρός κύκλος ποδοσφαιριστών που επιθυμούμε και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να ανοίξει όλο και περισσότερο, που έχουν ζήσει αυτή τη μεγάλη εμπειρία. Και είναι ακόμα πιο μικρός ο κύκλος των ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν για πρώτη φορά, εκπροσώπησαν τη χώρα μας για πρώτη φορά σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν από τους ανθρώπους αυτούς που οδήγησαν την εθνική μας ομάδα στο Μουντιάλ της Αμερικής το 1994. Έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων τερματοφυλάκων, τον κύριο Αντώνη Μίνου. Κύριε Μίνου, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, μέσα καλά.
0: Αν εμείς παρακολουθούμε και περιμένουμε πώς και πώς να έρθει ένα Μουντιάλ για να ζήσουμε αυτή τη μαγεία, εσείς τότε πώς το βιώνατε όλο αυτό, την προσμονή και κυρίως την παρουσία σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου?
1: Εντάξει, η προσμονή ήταν για μας κάτι πρωτόγνωρο, δεν είχαμε και την εμπειρία, όπως είπατε και εσείς, ότι ήμασταν οι πρωτοεμφανιζόμενοι σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, άπειροι σχετικά. Γι' αυτό εξάλλου μπορεί να μας κόστησε όλα αυτά που περάσαμε σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Αυτό που έχω να πω εγώ, ότι πιστεύω ότι είχαμε την ευχαρίστηση της παρουσίας μας στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά αυτό που, και πρέπει να το τονίσω, αυτό που εισπράξαμε δεν ήταν αυτό που μας αναλογούσε. Mm-hmm. Και το λέω για όλα όσα συνέβησαν μετά και πριν και μέσα στη διάρκεια της διοργάνωσης. Αντί να είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό το μεγάλο γεγονός, είχαμε ζητήματα τα οποία ήταν ανάξια λόγου, και ανάξια λόγου είναι και τώρα για τη δική μου εκτίμηση, αλλά η προσμονή που μου είπατε ήταν πολύ σημαντική για μας. Αγωνία το να είμαστε στην υγειά μας καλά, γιατί ήδη από τον Νοέμβριο του 1993 είχαμε προκριθεί με την μεγάλη νίκη επί της Ρωσίας, με τον γκολ του Μαχλά. Πρώτη και αίτητη σε αυτή την διοργάνωση. Και η προσμονή ήταν να είμαστε όλοι υγιείς, τα περισσότερα παιδιά, όλα τα παιδιά ουσιαστικά που συμμετείχαν στην προκριματική φάση, για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στη λίστα που θα είχε ο Αλκέτας Παναγούλιας. Mm-hmm. Η εμπειρία και η διοργάνωση ήταν τόσο τέλεια, και εντάξει, οι παίκτες οι οποίοι σε άλλες χώρες που είχαν πάει και άλλες φορές, ίσως να τις ήταν συνηθισμένοι. Εγώ έζησα και ένα άλλο Μουντιάλ σαν συνεργάτης του Φερνάντο Σάντος στη Βραζιλία, mm-hmm. το τελευταίο που έχει πάει η εθνική ομάδα, και είδα τεράστια διαφορά όσον αφορά την οργάνωση της Ομοσπονδίας και γενικά όλου του team που ήμασταν εκεί. Mm. Εντάξει, αυτά είναι πρωτόγνωρα και φανταστικά για εγώ τουλάχιστον που τα έζησα από δύο πλευρές.
0: Έχοντας με την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή, έχετε αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες, έχετε πάρει τίτλους, έχετε αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τι το διαφορετικό έχει το Μουντιάλ? Είναι το ότι έχεις την αίσθηση ότι όλος ο πλανήτης είναι και σε παρακολουθεί, και μάλιστα και το δικό μας παιχνίδι και το πρώτο στο οποίο αγωνιστήκατε κι εσείς απέναντι στην Αργεντινή, που ακόμα βέβαια στα τελευταία του και με τη γνωστή εξέλιξη είχε σύνδεσή της τον τεράστιο Diego Maradona. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει αυτό το Μουντιάλ να ξεχωρίζει?
1: Για μας ήταν τρομερή εμπειρία να αντιμετωπίζεις παγκόσμια πρωταθλήτρια με παίκτες οι οποίοι, ανεξάρτητα από τον Diego Maradona, και πρέπει να το τονίσω, το τελευταίο γκολ που πέτυχε
0: Με την εθνική ομάδα.
1: Στην εθνική ομάδα και γενικά στο μέχρι που έπαιζε ήταν σε μένα. Γι' αυτό είναι τίτλος τιμής για... υπήρχαν πλειάδα παικτών που υπήρχε τότε, να πω Μπατιστούτα, Κανίγια, Μπάλμπο, ο Σιμεώνη, ο Τσαμόντ, ο Ρεδόδο. Σου είπα μια αυτή σχεδόν όλη την δεκάδα, που αν δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα με τον Μαραντόνα στο επόμενο παιχνίδι, δηλαδή στο ημίχρονο με την Βουλγαρία, πιστεύω ότι η ομάδα που θα έχει κατακτούσε το παγκόσμιο κύπελλο θα ήταν η Αργεντινή. Κοιτάξτε όμως, εμείς αυτό που και προείπα για την εμπειρία ήταν και η διαχείριση που δεν έγινε σωστά. Δηλαδή, έχασες 4-0 από μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλύτερη από εμάς. Και εκεί ίσως η διαχείριση, αυτό που είπα και πριν, δεν ήταν σωστή από την πλευρά ότι δεν μπορεί να γίνονται 5-6 αλλαγές, δηλαδή να παίζουν άλλοι παίκτες στο επόμενο παιχνίδι, και στο μεθεπόμενο παιχνίδι που είχαμε με την Νιγηρία άλλοι τόσοι. Εγώ γι' αυτό ανέφερα και το άλλο Μουντιάλ που συμμετείχα. Η διαχείριση ήταν... Αν θυμάστε καλά και είναι καταγεγραμμένο αυτό, το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στην Βραζιλία ήταν με την Κολομβία και χάσαμε 3-0. Και περάσαμε στην προκριματική φάση την επόμενη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ο προπονητής ή το περιβάλλον γενικά όλο
0: διαχειριζόταν
1: διαφορετικά και ο Σάντος, μπορεί να είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα και στο άλλο Μουντιάλ. Δηλαδή, άντε να παίξουν άλλοι, όπως πιέζανε, εμείς μαθαίναμε τι γράφανε. Mm-hmm. Όλοι όσον αφορά για κάποιους παίκτες που παίζανε στο συγκεκριμένο παιχνίδι με την Κολομβία. Αυτό έγινε στην Αργεντινή. Ίσως ήταν η απειρία. Mm-hmm. Αλλά η ομάδα μας αυτή ήταν όλοι καλοί παίκτες που παίξαμε εμείς. Άξι, και εμένα είναι τιμή μου που συμμετείχα σε αυτό τη μεγάλη διοργάνωση, η οποία όποιος δεν την έχει ζήσει σαν ποδοσφαιριστής, ακόμα και σαν φίλαθλος, αν πάει σε μια τέτοια διοργάνωση, είναι πολύ διαφορετικό, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που παίζουμε. Εντάξει, έχει και μια, το Champions League είναι και αυτή μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά άλλο το παγκόσμιο κύπελλο, που στη δική μας εποχή, να το τονίσω και αυτό, είχαμε 24 ομάδες. Mm-hmm. Αυτό ήταν, είχαμε 40.
0: Αυτό ήταν το επόμενο το οποίο θα ρωτούσα, για να έρθουμε δηλαδή και στο σημερινό Μουντιάλ, και αυτό που μετήχατε ως ποδοσφαιριστής και αυτός συνεργάτης του Φερνάντο Σάντος, έδειχναν και δείχνουν ότι ήταν αυτό που ξέρουμε τα κανονικά, τα παραδοσιακά, θα πω έτσι, Μουντιάλ. Γιατί τώρα με το να έχει ανοίξει τόσο πολύ, βέβαια από τη μία δίνεις ευκαιρία σε χώρες να ζήσουν αυτή την εμπειρία και σε ποδοσφαιριστές πρωτόγνωροι για αυτούς, από την άλλη όμως μήπως κάπως χάνει έτσι τη δυναμική του και την ουσία του το...
1: Μπορεί, γιατί βλέποντας ας πούμε κάποιες χώρες, αλλά οι οποίες όπως τώρα έβαλε 7 γκολ η
0: Γερμανία στο κουρασό.
1: Ναι, Καουσάο, ή τώρα που μπορεί η IT ή κάποιες άλλες ομάδες να παρουσιαστούν. Εντάξει, αυτό είναι, θα πω, ίσως είναι και η δομή που πρέπει να γίνει, η εμπορική δομή που τώρα που σκέφτονται όλοι οι θύνοντες εκεί της FIFA, να θέλουν να διευρύνουν λίγο το πλαίσιο, να συμμετέχουν και το πιο σημαντικό αυτό, φτιάχνοντας περισσότερες ομάδες. Δεν μπορεί να την διοργανώσει μια χώρα. Αυτό είναι το πιο. Θέλουν να συμμετέχουν και άλλες χώρες κοντινές, όπως έγινε τώρα με το Μεξικό, την Αμερική και τον Καναδά. Το είχαν κάνει και στο Euro το προηγούμενο. Συμμετείχε η Αυστρία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Γιατί θέλουν να απευθύνονται σε περισσότερο κόσμο, αλλά εγώ θα πω ότι χάνεται και κάπως η έγκλη να πούμε ότι συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 24 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Mm-hmm. Μπαίνει μετά ένα άλλο κομμάτι το οποίο το διαχειρίζονται αλλιώς οι θύνοντες. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Mm-hmm.
0: Πάντως, μέχρι εμείς, αν εξαιρέσουμε το 7-1 της Γερμανίας με το Κουρασάο, είδαμε τη μεγάλη έκπληξη, το πράσινο ακροτήρι να μένει στο 0-0 με την
1: Ισπανία. Θα έχει κι άλλες.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι εικόνα σας έχει δώσει μέχρι στιγμής? Βέβαια δεν έχουμε δει ακόμα από τα...
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε. Είδαμε και χθες και τη Γαλλία πόσο δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, πόσο δεν ήταν για αυτό το σκορ σε μεγάλη, δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να έρθει αυτό το σκορ, αλλά βλέπετε ότι οι συγκυρίες που δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορούν να το σκορ αυτό να το βλέπεις διαφορετικό, όπως η Ισπανία έχασε πολλές ευκαιρίες, δεν μπορούσε να σκοράρει, η Γαλλία είχε την τύχη όλες και εδώ τις ευκαιρίες με το δεύτερο ημίχρονο να τις εκφράσει γκολ.
0: Εσείς τότε αντιμετωπίσατε ως ποδοσφαιριστής τον Μαραντόνα, ένας γνήσιος απόγονός του, δεν μπαίνουν στη διαδικασία σύγκρισης, προς Θεού άλλες εποχές, τότε άλλοι τώρα. Είναι ο Λιονέλ Μεσί, ο οποίος χθες με τα τρία γκολ, λέω χθες τα ξημερώματα, εν πάση περιπτώσει, με τα τρία γκολ τα οποία πέτυχε, έφτασε τον Κλόζε στην πρώτη θέση. Πόσοι τέτοιοι παίκτες, τύπου Μαραντόνα, τύπου Ρονάλντο, τύπου Μέσι, μπορούν να βγαίνουν και να προσφέρουν όλα αυτά τα οποία κάνουν?
1: Δύσκολα, εγώ πιστεύω. Τώρα η επόμενη γενιά, τώρα δεν νομίζω ότι η ποιότητα αυτών των παιχτών που υπάρχουν μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο ιδιαίτερα του Μέση, ο οποίος ταιριάζει λίγο με το στυλ του Μαραντόνα, και αν δείτε κάποια γκολ που έχει πετύχει ο Μέση έχουν μια ομοιότητα με προσωπικές ενέργειες. Ο Ρονάλντο είναι ένας διαφορετικός παίκτης, δηλαδή είναι πιο, δεν δημιουργεί τόσο. Αυτοί οι δύο και δημιουργούσαν αλλά και εκτελούσαν οι δύο Αργεντίνοι. Ο Ρονάλντο είναι εντελώς διαφορετικός σε στυλ, αλλά η ικανότητα του είναι μεγάλη, αλλά και πάλι δεν βλέπουμε. Ο Μπαπέ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος και μπορεί να σκοράρει και αυτός εύκολα. Ο Γιαμάλ είναι ένας παίκτης που δίνει κάτι διαφορετικό, που πρέπει να το δείξει αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο κύπελλο, αν και είναι ακόμα νεαρός. Αλλά εγώ ουσιαστικά δεν βλέπω άλλη ποιότητα, άλλες ποιότητες τέτοιου αυτού του είδους. Εντάξει, αλλά ίσως εμφανίζονται στη διάρκεια, μπορεί να εμφανιστεί κάποιος ο οποίος να δείξει κάποια καλά χαρακτηριστικά, όπως αυτή η γενιά που πιστεύω ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Οπότε, αν κατάλαβα καλά, δεν χρήζεται κάποια χώρα μέχρι στιγμής φαβορή για την κατάξυση του φετινού Μουντιάλ?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, τώρα βλέποντας και λέγοντας ότι μπορεί η Ισπανία που λένε ότι είναι φαβορή, ή η Γαλλία, βλέπουμε πόσο δυσκολεύονται τα πράγματα και εξαρτάται πάρα πολύ από τις διασταυρώσεις που θα γίνουν μετά τους ομίλους που θα παίξουν.
0: Κύριε Μέσο, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας, για τη συζήτηση την οποία είχαμε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να έχετε.

Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη Μίνου, άνθρωπος ο οποίος και ως ποδοσφαιριστής και ως βοηθός προπονητής έχει ζήσει αυτή την κορυφαία, αυτή την τεράστια διοργάνωση που λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Έχουμε στο βόλεϊ του Όφη κάποιες εξελίξεις. Έχουμε καταρχάς πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και επίσημα η ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας βόλεϊ του Όφη με τον Νίκο Προύφα για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Νίκος Προύφας θα παραμείνει στην ομάδα βόλεϊ γυναικών του Όφη ως προπονητής. Η παρουσία του σημαντική όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα γυναικών του Όφη. Στην ομάδα των ανδρών που θα παραμείνει και ο Βασίλης Καφαντάρης, ο οποίος κλείνει πενταετία στο σύλλογο. Έτσι λοιπόν, μετά τον Γιάννη Ρουμελιωτάκη, ο οποίος για έκτη χρονιά θα συνεχίσει με την ομάδα του Όφη, και ο Βασίλης Καφαντάρης κλείνει πενταετία. Βλέπουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά κλείνει, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά σιγά σιγά κλείνουν τα μέτωπα στην ομάδα βόλεϊ του Όφη. Επιστρέφοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου, είχαμε την κατάρτιση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου στην ομάδα του Γιούχτα. Ο Γιούχτας, ο οποίος μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις ομάδες του Ηρακλείου θα μετέχουν, τον Ρυκοτέλη δηλαδή, τον Μπόα, την Χερσόνησο. Θα βάλουμε και το τυπάκι μέσα, αν και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό τις τελευταίες ημέρες για το αν τελικά ο ΟΑΟ Τυμπακίου συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Έχει παρουσιαστεί ένα διοικητικό αδιέξοδο, προς όρας δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ο ΟΑΟ, το οποίο προχώρησε και σε λύση συνεργασίας του με τον Νίκο Σουτζή. Θα τα δούμε όμως αυτά σε κάποια άλλη εκπομπή, όταν θα έχουν και εξελίξεις. Στο Γιούχτα λοιπόν έχουμε νέο διοικητικό συμβούλιο. Καταρτίστηκε σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες οι οποίες έγιναν την Δευτέρα. Ο κύριος Παύλος Τζόρτζογλου παρέμεινε στην θέση του Προέδρου. Ο κύριος Στάθογλου και ο κύριος Ντουράκης είναι οι δύο αντιπρόεδροι. Ο κύριος Κυριακάκης, γενικός γραμματέας. Ο κύριος Χοκλιδάκης Ταμίας, ο κύριος Λαπίδης, ο υπεύθυνος του μπάσκετ, και η κυρία Τσέλιου, υπεύθυνη του βόλεϊ, με τους κυρίους Λευτέρη Ντουράκη, ο κύριος Γιώργος Ντουράκης είναι ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Λευτέρης Ντουράκης και ο κύριος Πέτρος Ασμαριανάγες είναι τα δύο μέλη του συλλόγου. Με τον Πέτρο Ασμαριανάκη να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατήχε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ Γιούχτας όταν ήταν σε Super League 2. Ήταν ένας άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθά ενεργά, σημαντικά την ομάδα του Γιούχτα τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε ότι παραμένει στην ομάδα και την νέα αγωνιστική χρονιά. Οι διοικητικές αυτές εξελίξεις θα δρομολογήσουν και τις αγωνιστικές, να κλείσει οριστικά το θέμα προπονητής και ακολούθως να γίνουν και οι ανανεώσεις, έτσι ώστε να αρχίσει και ο Γιούχτας να φτιάχνει την ομάδα της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Και θα κλείσουμε έτσι όπως ανοίξαμε, με Μουντιάλ, με τους αγώνες που έχουμε σήμερα. Περιμένουμε Πορτογαλία, περιμένουμε Αγγλία, πρώτα δείγματα γραφής. Στις 10 το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Κονγκό και στις 11 το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία. Το ευρωπαϊκό πολύ καλό ντέρμπι. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια τα οποία είχαμε και θα έχουμε σε αυτή την πρώτη φάση των ομίλων. Αγγλία-Κροατία λοιπόν στις 11 το βράδυ και έχουμε μετά στις 5 τα ξημερώματα, στις 2 μάλλον τα ξημερώματα, Γκάνα-Παναμάς, στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία και στις 7 Τσεχία-Νότια Αφρική. Η Αργεντινή έχοντας το Μέση, που συζητήσαμε πριν και με τον Αντώνη Μίνου, επικράτησε της Αλγερίας 3-0. Βέβαια ο Μέση είναι πρωταγωνιστής και σε ένα θέμα το οποίο
βλέπει το φως της δημοσιότητας για ένα φάουλ το οποίο έκανε, ένα σκληρό μαρκάρισμα από πίσω. Πολλοί υποστηρίζουν ότι έπρεπε να του δοθεί κόκκινη κάρτα, ότι αν δεν ήταν ο Μέση και ήταν κάποιο άλλο που έξερε, είχε δοθεί κόκκινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα, πέτυχε τα τρία γκολ ο Μέση, έφτασε τον Κλόζε στα 16, στην πρώτη θέση των σκόρερ του Μουντιάλ. 6 Μουντιάλ για τον Μέση, τι να λέμε. Δηλαδή, ο άνθρωπο, εντάξει, είναι ιστορία από μόνο του. Αυστρία-Ιορδανία 3-1, Ιράκ-Νορβηγία 1-4, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1. Τα υπόλοιπα χθεσινά ή σημερινά, αν βάλουμε και τους αγώνες που έγιναν τα ξημερώματα, παιχνίδια. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα, οπότε εδώ κάπου μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρνάκη, ο οποίος είναι πανταχού παρόντας, ακόμα και όταν δεν είναι εδώ. Να σας θέλει καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Creta One 102,3.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης.

0: Έντονες αντιδράσεις εκφράζουν οι φορείς του τουρισμού και της εστίασης στο Ηράκλειο για τις εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη στα Λιοντάρια εν μέσω της τουριστικής περίοδου, κάνοντας λόγο για αρνητική εικόνα στο κέντρο της πόλης και ζητώντας καλύτερο προγραμματισμό των παρεμβάσεων. Στο Κρέτα One 102,3 μίλησε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Κώστας Κουρκουνάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι αν και η συντήρηση του μνημείου είναι αναγκαία, ο χρόνος έναρξης των εργασιών είναι ακατάλληλος καθώς επηρεάζεται η τουριστική εικόνα της πόλης. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Σε αυτή τη χώρα δυστυχώς έχουμε τον τουρισμό που είναι ένα ευάλωτο προϊόν και κάνουμε το παν να τον δυσφημίσουμε, να τον καταστρέψουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν θα το εξηγήσω διαφορετικά. Το που έχουν τα υποδομές που λειτουργούν τα Σταμαστό ΒΟΑΚ και όλα αυτά τα έργα που γίνονται στην Κρήτη, τώρα προσθέτουμε και ένα ακόμα μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, ωραία, εξασφάλισαν τους πόρους. Mm-hmm. Οι πόροι αυτοί, εφόσον είναι εξασφαλισμένοι και είναι λοκαρισμένοι για αυτό το, αναστήλωση, για αυτή την συντήρηση, για αυτό του έργου εκεί πέρα. Δεν μπορεί να γίνει το Νοέμβριο. Να ξεκινήσει τον Νοέμβριο και να τελειώσει τον Φλεβάρι, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, όποτε τελειώσει. Τώρα το έκλεισαν. Χθες έτυχε να είμαι στην Τουμαντέα, έτυχε να είμαι στο κέντρο του Ηρακλείου την ώρα που έστειλαν αυτά τα πλέγματα, τα έκοβαν, τα βίδωναν, τα έστειλαν. Και τους λέω τι κάνετε εδώ. Λέει τώρα, λέει, έχουμε τα κλίματα από το Υπουργείο, οπότε βάλαμε τώρα μπρος να το φτιάξουμε. Το ξεκίνησαν τώρα. Mm-hmm. Σε λίγο έρχεται ο Αύγουστος. Γιατί θα είπαν ότι θα πάρει 3-4 μήνες το έργο αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Τον Αύγουστο θα κλείσουνε. Θα κλείσουνε. Θα πάρουν τις διακοπές τους. Μετά τι θα γίνει. Οπότε και τον Αύγουστο κλείσω το έργο. Δεν θα λειτουργεί. Θα πάει το χειμώνα. Οπότε δεν μπορούσαν να το ξεκινήσουν τον Νοέμβριο. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
2: Είναι ένα ερώτημα που πραγματικά το σκεφτούνται όλοι οι δημότες του Ηρακλείου και όχι μόνο βλέποντας αυτές τις εικόνες, εφόσον, γιατί το επιχείρημα, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Κουρκουνάκη, ότι τώρα βρήκαμε τα χρήματα, ναι, αλλά τώρα που βρήκατε τα χρήματα δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσετε το έργο. Οι πληροφορίες λένε κύριε Κουρκουνάκη ότι θα πάει μέχρι τέλος του χρόνου, περίπου, ναι, μέχρι τέλος, ναι, του χρόνου.
1: Μα έτσι μου είπαν, ναι, μέχρι τέλος χρόνου. Mm-hmm, mm-hmm. Θα πάρει από 3 μήνες επάνω. Βάλτε και τις άδειες σου τον Αύγουστο. Τη ζέστη που δεν θα μπορούν να δουλεύουν στη ζέστη.
0: Από την πλευρά της εστίασης στο Κρέτα One 102,3 μίλησε η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού Νομού Ηρακλείου Μαρία Αντωνακάκη, η οποία εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για το timing των εργασιών, σημειώνοντας ότι απαιτείται καλύτερος σχεδιασμός ώστε να μην πλήττεται το κέντρο της πόλης στην αιχμή της σεζόν. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Κατά καιρούς ξέρουμε ότι τα αρχαιολογικά μνημεία δέχονται μια συντήρηση που είναι λογικό να γίνεται, γιατί είναι το ενδιαφέρον που έχει ο κόσμος να πηγαίνει να τα βλέπει και πρέπει να είναι καθόλου σωστά και αισθητικά ωραία. Όμως το timing το οποίο γίνεται η όποια κατασκευή, η όποια καθαριότητα, να την πω, δεν είναι πάντα η σωστή. Και αυτό το πράγμα το είδαμε τώρα εν μέσω της τουριστικής περίοδου, όπως είπατε, που είδαμε ξαφνικά ένα σειρματόπλεγμα από το ωραιότερο μνημείο της πόλης μας, στο κεντρικότερο σημείο, στην καρδιά της πόλης μας, να αναδεικνύεται με τέτοιο λάθος τρόπο. Έστω και προσωρινά για το σκοπό που το κάνουν. Θα μπορούσε να μπει ένα τζάμι, κάτι πολύ οικονομικό, τελείως διαφορετική κατασκευή, αισθητικά ωραία, να μπορεί ο κόσμος να πλησιάζει, να το βλέπει και όχι να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εκατομμύρια φωτογραφίες για να διαφημίζουν την πόλη μας με τέτοιο λάθος τρόπο.
4: Είχατε επαφή, κυρία Αντωνακάκη, εσείς με τους αρμόδιους φορείς ή με την αρχαιολογία? Είχατε κάποια ενημέρωση? Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν δεν κάνω λάθος, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη φορά που είχαν γίνει έτσι έργα συντήρησης και ούτω καθεξής, είχαν διαρκέσει πολύ. Δηλαδή, δεν είναι μια διαδικασία που είναι ημερών, να το πω έτσι.
3: Ακριβώς. Απαιτεί πολύ χρόνο, mm-hmm, και μεγάλη προσοχή. Και αυτό που είδαμε από τους φορείς, ότι αντιδράσαν όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανείς ο οποίος να πει ότι έπρεπε να γίνει. Και πάντα διαλέγουν λάθος timing. Αυτό είναι που μας στεναχωρεί, το ότι δεν θα έπρεπε αυτή την περίοδο. Μπορούσαν στο τέλος του καλοκαιριού, έστω το φθινόπωρο, κάποια άλλη στιγμή να γίνει. Τόσο καιρό ήταν στο χάλι που ήταν και γινόταν ένα σωρό που βλέπαμε καθημερινά στη δημοσιότητα. Πετούσαν πράγματα, είχε λερωθεί, είχε βουρκιάσει και όλα αυτά. Όχι όμως τώρα, ή πολύ νωρίτερα, ή τουλάχιστον μετά το καλοκαίρι.
0: Σκληρή κριτική για τη διαχείριση του μεταναστευτικού άσκησε μέσω του Κρέτα One 102,3 ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στα Χανιά. Ο κύριος Καλογερής χαρακτήρισε ξεφτύλα και ντροπή το γεγονός ότι το Ηράκλειο δεν έχει ακόμα βρει χώρο για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, τονίζοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα κτίρια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη δεν πρόκειται να σταματήσουν, ενώ έκανε λόγο για χαμένο χρόνο και για μεγάλες πιέσεις στις υφιστάμενες δομές και στο προσωπικό του λιμενικού σώματος. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Κοιτάξτε, δεν υπόθηκαν καινούργια πράγματα ουσιαστικά. Ο υπουργός πήγε να δει τι γίνεται εκεί στην Αγία, τέλος πάντων, αυτή την πολύ συζητημένη δομή. Όπου διαπίστωσε ότι λειτουργήσε καλά. Έτσι όπως έχει γίνει με τις υποδομές που έχουν μεταφερθεί εκεί, τον εξοπλισμό και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ως τώρα, οι συνθήκες έχουν από σχετικά πρωτόγονες στην αρχή, για να έχουν αλήθεια πέρυσι δηλαδή ουσιαστικά, έχουν γίνει τώρα να βιώσουμε. Δηλαδή πράγματι, ο κόσμος ο οποίος φιλοξενείται εκεί είναι σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Έχουν μπει κρεβάτια, έχουν μπει τουαλέτες, έχουν μπει ντους. Υπάρχει μια κινητή ιατρική μονάδα, η οποία εξυπηρετεί τα άμεσα περιστατικά κλπ. Είναι εντάξει. Μπορώ να πω ότι δουλεύει υποδοματικά. Από εκεί πέρα, ξέραμε από πριν ότι ιδιαίτερα προβλήματα δεν είχαμε με αυτή τη δομή φιλοξενία. Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν ανησυχίες, δεν υπήρχαν αντιδράσεις από την γύρω περιοχή, διότι οι άνθρωποι είναι εσόκλειστοι, δηλαδή δεν βγαίνουν έξω, είναι περιορισμένοι απολύτως. Ακόμα και οι αντιδράσεις που υπήρχαν από τις δύο υπηρεσίες που ουσιαστικά συνεργάζονται, δηλαδή η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και από ο ΑΚΑ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης της Κρήτης, παρά τις αρχές ενστάσεις τους, δεν αντιμετώπισαν και δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ούτε ο κόσμος ο οποίος επισκέφθηκε αυτές τις δύο υπηρεσίες, ο οποίος είναι αρκετός. Διότι γενικότερα είναι φιλήθη άνθρωποι, οι οποίοι, έτσι τουλάχιστον δείχνουμε μέχρι τώρα, οι οποίοι πρέπει να φύγουν πάνω προς το παρόν, να ταυτοποιούνται, καταγράφονται και αναχωρούν μέσα στο επόμενο διήμερο, τρίμερο, με ένα ρυθμό που κανονίζει το λιμενικό με την αστυνομία και αποχωρούν από την Κρήτη.
0: Σοβαρή πίεση από τις μεταναστευτικές ροές στη Δυτική Κρήτη περιγράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Βασίλης Κατσικανδαράκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3. Όπως ανέφερε, οι αφίξεις είναι καθημερινές και το προσωπικό έχει φτάσει στα όρια αντοχής του λόγω υποστελέχωσης και αυξημένου φόρτου εργασίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των υπηρεσιών και καλύτερου σχεδιασμού για τη διαχείριση του φαινομένου. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
6: Πριν μερικούς μήνες, εμείς ως Ένωση και σαν προσωπικό είχαμε αναγκαστεί να κάνουμε μια ένσολη διαμαρτυρία για τις απαράδεκτες επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στον προσωρινό χώρο αυτό που είχαμε εδώ στην Αγία. Είχαμε στείλει πάνω 5-6 επιστολές, μπορώ να πω, στην αρμόδια υπουργεία για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, από τότε μέχρι τώρα έχει κυλήσει, έχει μπει το νερό στα βλάκια που λένε, σε μια σωστή κατάσταση. Το μετανάστευσης ανέλαβε τις ευθύνες του και αυτή τη στιγμή μιλάμε στην Αγία, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα προς θετική κατεύθυνση. Γιατί και εμείς ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια που από εδώ έχει ξεκινήσει το μεταναστευτικό, καταστάσεις άσχημες με μετανάστες να τις έχουμε σε κατασκήνωσεις παιδικές στην Καλαθά, μετά στο βαδικό σταθμό της Σούδας, πίσω από το λιμεναρχείο σε κάτι υπόστεγα. Ήταν εικόνες που άσχημες και μας είχαν προβληματίσει και εμάς. Αντιστοιχώς το κράτος άργησε 2 χρόνια, θα έλεγα, να λειτουργήσει. Με αποτέλεσμα, μετά από 3 χρόνια, επιτέλους να έχουμε ένα χώρο, ο οποίος τουλάχιστον ανταποκρίνεται σε βασικές ανάγκες και για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται μέσα, αλλά και για εμάς που πάμε και κάνουμε μια υπηρεσία εκεί, να την κάνουμε με ασφάλεια.
4: Και σε άσχημες υγειονομικές συνθήκες, να το λέμε και αυτό, κύριε Κατσακανδαράκη, σε όχι καλές υγειονομικές συνθήκες.
6: Εμείς πέρυσι είχαμε φτάσει να έχουμε 1.200 άτομα με 6-7 χημικές τουαλέτες. Τι να προλάβουν, δηλαδή μέσα στις συνθήκες ήταν ασφυκτικές για αυτούς, απαράδεκτες συνθήκες. Με μία βρύση, καταλαβαίνετε, και ξέρω ότι στο ψυγείο ακόμα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί ο χώρος είναι τέλος ακατάλληλος.
0: Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, δρομολογείται επιτέλους η λύση για το πολύ παθό 42ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπρασία μίσθωση ακινήτου στην περιοχή του Μασταμπά, δίνοντας αίσιο τέλος σε ένα χρόνιο ζήτημα στέγασης. Ο Δήμος αναζητά πλέον χώρο περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων με τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου, ώστε να αποκατασταθεί η κανονικότητα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Πάμε στο συνάδελφο Μπάμπη Σαββίδη που έχει το ρεπορτάζ.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Κάλιο αργά παρά ποτέ, θα πούμε εμείς, για το πολύπαθο πραγματικά, όπως το είπες, 42ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, έστω και με αξιοσημείωτη καθυστέρηση, στον Δήμο Ηρακλείου προχωρούν επιτέλους στην δημοπρασία εκμίσθωσης, ψάχνοντας να ενοικιάσουν κατάλληλο ακίνητο στην περιοχή του Μασταμπά. Μετά από το σχετικό μάλιστα πράσινο φως που άναψε το Υπουργείο Παιδείας, Ελένη, έχει δοθεί μια ειδική απαλλαγή σε σχέση με το κτηριολογικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου σχολείου, κάτι που έγινε κατ' εξαίρεση επιτρέποντας το Δήμο Ηρακλείου να προκηρύξει δημοπρασία με χαμηλότερες προδιαγραφές από ό,τι κανονικά θα προέβλεπε το κτηριολογικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου σχολείου. Είναι δηλαδή χαρακτηριστικό και αξίζει να το αναφέρουμε πως αντί για ακίνητο 450 τετραγωνικών μέτρων, ο Δήμος Ηρακλείου θα αναζητήσει τώρα μέσω της δημοπρασίας να νοικιάσει ένα πολύ μικρότερο ακίνητο, ευαδού μόλις 100 τετραγωνικό μέτρο. Και πάλι όμως, ακόμα και με τις πολύ χαμηλότερες αυτές τις προδιαγραφές, είναι ερωτηματικό το κατά πόσον τελικά θα βρεθεί κατάλληλο ακίνητο στην πολύ δύσκολη, ομολογουμένως, για το κομμάτι αυτό, περιοχή του Μασταμπά, όπου και τα σπίτια τα διαθέσιμα είναι λίγα και οι ιδιοκτήτες ήθιστε να προτιμούν να επιλέγουν την βραχυχρόνια μίσθωση. Με την απόφαση λοιπόν την οποία έλαβε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου, ενέκρινε τους όρους δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 42ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου, που έχουν ως εξής, αυτή είναι η βασική όρη. Όπως είπαμε, το ακινήτο θα πρέπει να έχει συνολικό ευαδό 100 τετραγωνικών μέτρων, να αποτελείται από δύο αίθουσες διδασκαλίας συνολικού ευαδού τουλάχιστον 84 τετραγωνικών μέτρων, δύο τουαλέτες, 4 τετραγωνικών η καθεμία, ένα γραφείο προϊσταμένης ευαδού 8 τετραγωνικών μέτρων και άβλιο χώρο ευαδού τουλάχιστον 50 τετραγωνικών μέτρων και βεβαίως να βρίσκεται στην περιοχή του Μασταμπά. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις μπορείτε είτε να υπάρχουν είτε να μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν με ευθύνη βεβαίως του ιδιοκτήτη και φυσικά να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, μιλώντας δηλαδή κανείς από άποψη νομιμότητας κατασκευής, φωτισμού, ασφάλειας, υγιεινής, αερισμού, θέρμανσης και αυτόνομης παροχής ρεύματος και νερού. Εδώ κλείνοντας, Ελένη, να θυμίσω λίγο το ιστορικό των περιπετειών για το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, το οποίο ξεσπιτώθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Τον Αύγουστο είχε εκδοθεί η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά διατάχθηκε η απόδοση του μισθού, δηλαδή ξεσπιτώθηκε το 42ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, που στεγαζόταν στην οδό Δρυμηθινού 58. Το ένα τμήμα του σχολείου στεγάστηκε προσωρινά σε αίθουσα του 46ου νηπιαγωγείου, το άλλο τμήμα πήγε αλλού σε αίθουσα του 15ου Δημοτικού Σχολείου. Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου βεβαίως είχε ενημερώσει ευθεία στο Δήμο Ηρακλείου ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα άλλο ακίνητο. Το ίδιο έκανε και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσισε ότι θα πρέπει να διενεργηθεί η δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου, απλά περίμενε να βγουν οι όροι. Αυτό έγινε τώρα λοιπόν, όπως αναφέραμε, με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ηρακλείου και μένει να δούμε αν μέσω της δημοπρασίας θα βρεθεί τελικά ακίνητο ώστε να στεγαστεί το 1000 ταλαιπωρημένο 42ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Ελένη.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, όπου 92χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή του Πασακακίου το πρωί της Τετάρτης. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος με κουζινομάχαιρο δίπλα του, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των αρχών δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με τις έρευνες να συγκλίνουν στο σενάριο της αυτοχειρίας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εργασίες στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του μεγάλου έργου αντικατάστασης των αγωγών ίδρυυσης της πόλης. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΗ, το συγκεκριμένο τμήμα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ η συνολική παράδοση του έργου, που αφορά περίπου 300 χιλιόμετρα δικτύου, τοποθετείται εντός 2 έως 3 μηνών. Οι μικρές καθυστερήσεις που καταγράφηκαν αποδίδονται, όπως αναφέρθηκε, στην ανάγκη να μην επηρεαστεί η περίοδος των σχολικών εξετάσεων. Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 16χρονος από το Ρέθυμνο μετά από σοβαρό ατύχημα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε από γέφυρα. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή και δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Παράλληλα, αισιόδοξα είναι τα νεότερα για έναν 14χρονο από τις Δαφνές Ηρακλείου, που επίσης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από σοβαρό τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε το πρωί στον Πλατανιά Χανίων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα ενεπλάκη δίκυκλη μοτοσικλέτα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και νοσηλεύονται. Σε 24ωρο η πανελλαδική απεργία προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του ΙΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την κάλυψη των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, την ενίσχυση των υπηρεσιών και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και αυξημένο φόρτο εργασίας που επηρεάζουν και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε οριακό σημείο δηλώνει ότι βρίσκεται ο κτηνοτροφικός κλάδος της Κρήτης, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από την πολιτεία για μια σειρά από σοβαρά προβλήματα. Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στις πληρωμές, ζητήματα με τους βοσκότοπους, αλλά και νέα επιβάρυνση με τη διαδικασία ηλεκτρονικής σήμανσης ζώων, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση έχει πλέον φτάσει στα όρια της και ο κλάδος δεν αντέχει άλλο. Με ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, ξεκινάει η ενημέρωση για τη δράση των 270.000 δωρεάν ψηφιακών υπογραφών προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Βαγγέλης Καρκανάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, έκανε λόγο για ένα οριζόντιο βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού, τονίζοντας ότι η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για τη σύγχρονη επιχειρηματική λειτουργία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
8: Το απόγευμα στις 7 η ώρα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου εδώ στην Κορονέου θα γίνει μια πολύ σημαντική ημερίδα σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και με συμμετοχή στελεχών από τον φορέα που έχει αναλάβει το project των ψηφιακών υπογραφών, με αντικείμενο ένα πραγματικά πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τη σύγχρονη επιχειρηματική λειτουργία, και αυτό είναι η ψηφιακή υπογραφή. Και λέω ότι θα είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί δεν θα περιοριστεί μόνο σε θεωρητική ανάλυση, ναι, αλλά θα φέρει στο τραπέζι και θα αναλύσει ένα συγκεκριμένο όριμο εργαλείο που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάθε επιχείρηση λειτουργεί στην καθημερινότητά της. Η ψηφιακή υπογραφή δεν είναι απλά μια τεχνολογική καινοτομία, είναι η αποτύπωση μιας πραγματικότητας, θα έλεγα, που έχει ήδη αναμορφώσει τη συναλλαγή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συνολικά θα διατεθούν 270.000 ψηφιακές υπογραφές τριετούς διάρκειας δωρεάν σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών, ΑΕ, ΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, τερορίσμων, και αυτό δεν είναι πλέον ένα πιλωτικό πρόγραμμα όπως είχε ξεκινήσει. Πρόκειται για ένα μαζικό οριζόντιο βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεών μας που, όπως γνωρίζετε, ως επιμελητήριο προωθούμε συνεχώς ως μια πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας.
0: Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε σήμερα η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού, η οποία δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Η σωρός της 45χρονης, καλυμμένη με την ελληνική σημαία, έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο κάτω Νευροκόπη, ενώ άγημα της Ελλάς απέδωσε τιμές. Τραγικές φιγούρες η μητέρα και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δύο γονείς τους. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίστηκε η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς σήμερα οι υποψήφοι διεκδίκησαν την εισαγωγή τους σε σχολές με ειδικές απαιτήσεις και εξετάστηκαν στο μάθημα του ελεύθερου σχεδίου στο πλαίσιο των ειδικών μαθημάτων. Ένταση σημειώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου Ζωής Κωνσταντοπούλου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση με τον πατέρα ενός εκ των θυμάτων, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της δίκης. Με την επανέναρξή της, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παριστάμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει», που δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων και πακέτων προϊόντων σε σούπερ μάρκετ. Παράλληλα παρουσιάστηκε και η εφαρμογή «Agro Verify», η οποία θα καταγράφει την πορεία των τιμών στα φρούτα και τα λαχανικά από το χωράφι έως το ράφι, με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά. Στο Αρκαλοχώρι πραγματοποιείται σήμερα στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο τιμητική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου λιράρη Κώστα Μουντάκη, με τίτλο «Ευθύνη να είσαι κριτικός». Όπως τόνισε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή του Γιάννη Ραψομανίκη, ο πρόεδρος του συλλόγου Μιχάλης Καλαϊτζάκης, αποτελεί μια βαθιά πράξη ευθύνης απέναντι στην κριτική μουσική παράδοση και σε όσους τη διαμόρφωσαν. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
9: Στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
2: Μάλιστα.
9: Στις 8 το βράδυ. Τιμούμε τον Κώστα Μουντάκη, τιμούμε τον μεγάλο δημιουργό της κριτικής μουσικής. Η εκδήλωση συνδέεται με μια εκδήλωση που είχε γίνει το σχολικό έτος 1982-83 στο Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου.
2: Ναι.
9: Εμπνευστές της τότε εκδήλωσης ήταν ο Σάββας ο Πετράκης και ο Δήμος ο Καραγιάννης, καθηγητές του σχολείου. Εγώ μαθητής στην Τρίτη Γυμνασίου. Και συνδέομαι την εκδήλωση και ο συνδετικός μας κρίκος είναι ο Ρος Ντέιλι, mm-hmm. όπως ήταν και στην τότε εκδήλωση. Του σχολικού έτους 82-83 και θα είναι και στην απόψινή στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Καλοχωρίου. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες και από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας αλλά και από όλη την Κρήτη θα τιμήσουν τον Κώστα Μουντάκη. Υπάρχει μια λίστα πολύ μεγάλη μουσικών που θα πλαισιώσουν την εκδήλωση. Η εκδήλωση εντάσσεται στο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Μηνώα που γίνεται αυτές τις μέρες στο Δήμο.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
9: Συμμετέχει η χοροδία του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου σε δύο έργα του Κώστα Μουντάκη. Μια αξιολογική προσπάθεια των μικρών παιδιών. Νομίζω ότι η εκδήλωση είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντικό να την παρακολουθήσουν, διότι πέραν από το ότι οι άνθρωποι θα παρακολουθήσουν μια εκδήλωση και θα διασκεδάσουν, έχει λίγο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, διότι υπάρχουν στοιχεία από τη ζωή του Κώστα Μουντάκη, από την αυτοβιογραφία του, κείμενα.
0: Έκκληση για άμεση εκεχηρία στον Λίβανο απίφθηναν οι ηγέτες τη G7 σε κοινή τους ανακοίνωση από τη Σύνοδο στην Εβιάν Λεμπαΐν. Παράλληλα χαιρέτησαν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και ανακοίνωσαν σχέδιο διαφοροποίησης των ενεργειακών οδών με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τα στενά του Ορμούζ. Ο διευθυνολόγος Ηλίας Σολωμός εμφανίζεται επιφυλακτικός για τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία στο Ιράν, κάνοντας λόγο για μία προκαταρκτική εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών. Όπως τονίζει, πρόκειται για μια μεταβατική φάση με πολλά ανοιχτά σημεία, ενώ το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένει εκτός συμφωνίας. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
10: Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε σε μια πρώτη φάση είναι ότι στην ουσία έχουμε μια προκαταρκτική εκεχηρία, μια διευρυμένη εκεχηρία, μάλλον μια δεύτερη φάση εκεχηρίας μετά από την πρώτη που συνάφθηκε στα τέλη Απριλίου, η οποία θα διαρκέσει για 60 μέρες. Αυτή η δεύτερη διαδοχική φάση εκεχηρίας δίνει ένα χρονικό περιθώριο στις δύο πλευρές για να αναδιαταχθούν και διαπραγματευτικά αλλά και στρατιωτικά, ούτως ώστε να δούμε αν μπορούμε μετά από 60 μέρες να οδηγηθούμε σε μια συνολική συμφωνία ειρήνευσης, σε ένα συνολικό πλαίσιο για την αναδιαμόρφωση των ισορροπιών στη Μέση Ανατολή. Γιατί είδαμε ήδη, για παράδειγμα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ακαθόδη ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία που θα υπογραφεί μεθαύριο. Ναι. Επομένως, υπάρχει ένα θολό τοπίο και πολλά σημεία μένει να αποσαφινιστούν.
4: Πάντως νομίζω ότι έτσι διαβάζοντας τον ξένο δημοσιογραφικό τύπο και έτσι διαβάζοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, νομίζω ότι εμφανίζεται βέβαιος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλλες στην Τεχεράνη αν το κάνει. Αυτό είναι το ένα σκέλος, και από την άλλη έχουμε και τον Νετανάχου που ουσιαστικά κάνει και αυτός σκληρές δηλώσεις. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό και δεν ξέρω τελικά, δεν μπορούμε βέβαια να προβλέψουμε, έτσι, ένα σχόλιο και τη δική σας άποψη θα ήθελα. Δεν ξέρω τελικά πόσο θα κρατήσει όλο αυτό, τι θα σημάνει αυτό που λέτε και περιγράψατε εσείς πριν, γιατί οι επιπτώσεις τρέχουν, οικονομικές και όχι μόνο.
10: Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες σίγουρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια η αγορά δείχνει ότι αντιδρά θετικά και αυτό είναι αναμενόμενο στην επερχόμενη εκεχηρία. Ήδη η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει κάτω από τα $80 ανά βαρέλι. Αυτό είναι θετικό. Όμως σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η αβεβαιότητα και ο φόβος που υπάρχει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξει μια νέα έκρηξη σίγουρα δεν βοηθούν την κατάσταση παγκοσμίως αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.
0: Κρίσιμη αναμέτρηση στο Makerfield του Manchester, με τις αυριανές αναπληρωματικές εκλογές να θεωρούνται καθοριστικές για τον Κιρ Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ διεκδικεί την επιστροφή του στη Βουλή σε μία μάχη με εθνικές πολιτικές προεκτάσεις και φόντο την εσωκομματική κρίση στους εργατικούς. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, φιλολογικό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Νίκου Χριστογεώργου, χωρίς όμως να υπάρχει πρόταση στον Όφη για την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα. Κορυφώνονται στην κριτική ομάδα οι μετεγγραφικές ζυμώσεις, ενώ στην τελική ευθεία έχουν περάσει συζητήσεις με τον Χρήστο Καρυπίδη για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου. Η εμπειρία συμμετοχής σε παγκόσμιο κύπελο δεν μπορεί να συγκριθεί και καμία άλλη, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα 102,3 ο Αντώνης Μίνου, τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδας, στην παρθενική της συμμετοχή σε Μουντιάλ. Δεν ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι, ενώ δεν έγινε και σωστή διαχείριση, όπως είχε γίνει με την Εθνική το 2014 στη Βραζιλία, πρόσθεσε. Ο Νίκος Προύφας θα είναι για έκτη συνεχόμενη χρονιά προπονητής της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Όφη. Ο προπονητής που με τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών άλλαξε την ιστορία του βόλεϊ γυναικών στον Όφη θα συνεχίσει το έργο του στην κριτική ομάδα. Ο Παύλος Ντόρτζογλου παρέμεινε στην προεδρία του Γιούχτα μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου. Στη διοίκηση παρέμεινε και ο Πέτρος Ασμαριανάκης, ο οποίος κατήχε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ Γιούχτα στη Super League 2, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία της. Γαλλία Σενεγάλη 3-1, Ιράκ Νορβηγία 1-4, Αργεντινή Αλγερία 3-0 και Αυστρία Ιορδανία 3-1 στους χθεσινούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, το οποίο συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Πορτογαλία Κονγκό στις 8, Αγγλία Κροατία στις 11, Γκάνα Παναμά στις 12 τα ξημερώματα και 3 ώρες αργότερα θα ξεκινήσει ο αγώνας Ουζμπεκιστάν Κολομβία. Πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
11: Κρέτα One 102,3.
12: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
13: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
14: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

0: Το Ματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αντιδρούν οι φορείς του Ηρακλείου για το ξαφνικό κλείσιμο της κρίνης Μοροζίνη. Η πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού Νομού Ηρακλείου Μαρία Αντωνακάκη δήλωσε στο Creta One 102,3 ότι η περίφραξη δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί εν μέσω τουριστικής περίοδου, αλλά στο τέλος της σεζόν. Την ίδια ώρα, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Κώστας Κουρκουνάκης, ανέφερε ότι η περίφραξη θα έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, σημειώνοντας πως ετοιμάζεται επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού με αίτημα την επανεξέταση του ζητήματος. Συνεχίζεται η πίεση από τις μεταναστευτικές ροές στη Δυτική Κρήτη, με τις αφίξεις να καταγράφονται σε καθημερινή βάση. Όπως επισήμανε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης Βασίλης Κατσικανδαράκης, από τα τέλη Μαΐου

0: εκεί. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά, τέχνη της οποίας χάθηκαν στα τέλη Μαΐου. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα στόχους στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και ΗΠΑ. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αντιδρούν οι φορείς του Ηρακλείου για το ξαφνικό κλείσιμο της κρίνης Μοροζίνη. Η πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού Νομού Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, δήλωσε στο Creta One 102,3 ότι η περίφραξη δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί εν μέσω τουριστικής περιόδου, αλλά στο τέλος της σεζόν. Την ίδια ώρα, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Κώστας Κουρκουνάκης, ανέφερε ότι η περίφραξη θα έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, σημειώνοντας πως ετοιμάζεται.

0: Το Ηράκλειο να μην μπορεί να βρει χώρο για δομή φιλοξενίας μεταναστών, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Ηλικιωμένος στα Χανιά έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι του, εντοπίστηκε από το γιο του που ειδοποίησε τις αρχές. Παραμένει στη ΜΕΦ του Παγνή χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά με πατίνι στις Δαφνές Ηρακλείου την περασμένη Κυριακή. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά, τέχνη της οποίας χάθηκαν στα τέλη Μαΐου. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα στόχους στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και ΗΠΑ. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 40 90 72 ή στο 6972

0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Κρέτα One 102,3.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

Δεν βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο, δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι,

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

σου το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

πέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα One 102,3.

βόλτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.